Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμός 10 στη σειρά. Παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
5: ζωή. Τα καλύτερα
4: ζωή.
5: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: τίποτα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Φτάνει όμως να επιπλέουμε, ξεκινάμε να βυθιζόμαστε. Αυτά είναι τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Θέλουμε όπως έχετε ξυπνήσει να έρθετε όπως νιώθετε. Δυσπεψία, βαριστομαχιά, προβληματισμός, άγχος, πόνος, ζόρι. Δεν έχετε όρεξη, έχετε πάρα πολύ. Είστε ερωτευμένοι, είστε καψούριδες. Όπως έχετε, είστε ενθουσιασμένοι, όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε. Δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, δεν νιώθουμε άβολα για αυτό, για τη διάθεση με την οποία έχουμε ξυπνήσει. Γι' αυτό είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Ελάτε μέσα από το 6937-949-949 στο Viber και ξεκινάμε να βυθιζόμαστε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Σήμερα λοιπόν είναι 17 του μηνός, γιορτάζει Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βέβαια.
2: Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή.
0: Είναι η Αγία Σοφία, η οποία έχει τρεις κόρες: την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, είναι πολιούχος του Ταύρου, μου είπε τώρα εδώ η Αθηνά.
0: Έχουμε πανηγύρι, είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα που θα γίνει η περιφορά της εικόνας. Ψώνισα.
1: Βρακιά πήρες και κάλτσες.
0: Βρακιά δεν πήρα.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Δεν πήρα, έχω πάρει τα.
1: Εντάξει, βαρύσαι. Ναι, είσαι καλυμμένη
0: από βρακιά. Είμαι φουλ βρακί. Πήρα όμως πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κοσμηματάκια από μία φίλη μου εκεί, τη Μαρία.
2: Το είδαμε. Πολύ ωραία.
0: Ναι, πήρα αυτό εδώ το σκουίσι που μας έχει προκαλέσει εθισμό φορτούνη.
1: Το ζουπά.
2: Το ζουπά.
1: Κοίταξε να δει, υπάρχουν διάφοροι λόγοι να έχουμε νεύρα. Να ξέρετε, τα νέα της ημέρας είναι τα εξής.
2: Ναι.
1: Έχει. Το που δεν με κοιτάει η Αθηνά, με κοιτάει με άγχος.
0: Με απορία.
1: Πρόσεξτε, με αγωνία. Λοιπόν, τοποθέτησε η Τουρκία απέναντι από τη Σάμο μία μοίρα ταξιαρχία καταδρομέων.
2: Το
1: αφήνω αυτό εδώ. Κατά τα άλλα, πάει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χθες και λέει: ψήνεστε να κάνουμε μία εμπορική σύνδεση με τον Καναδά, να είναι τύπου άλλη μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 28η. Πετάει το Βερολίνο, λέει: όχι, εμείς δεν ψινόμαστε καθόλου. Γιατί λέτε τέτοια πράγματα χωρίς να μας ρωτήσετε? Αλλά υπάρχει αυτό. Φυσικά ξέρετε και ποιος άλλος αντέδρασε.
0: Ποιος?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δονάλδιος Τραμπιος, ο οποίος είπε ότι έτσι και γίνει αυτό. Θα κόψω κάθε εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας ταράξω στους δασμούς.
2: Ξανά.
1: Ναι, κι άλλο. Κι άλλοι
0: δασμοί πού θα φτάσουμε.
2: Και όσον αφορά την ακρίβεια στην κάτω στην Αραβία.
1: Η ακρίβεια κάτω στην Αραβία συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Να σας θυμίσω ότι έχουμε στείλει και εμείς Πάτριοτ να βοηθήσουμε εκεί. Οπότε αν οι Χούθη τα βάλουν με τους Σαουδάραβες, μπορεί να χτυπήσουν και εμάς ή εμείς να βοηθήσουμε τους Σαουδάραβες χτυπώντας τους.
2: Και να εμπλακούμε.
1: Έτσι,
0: θα
1: έχουμε.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Πώς μας πετσοκόψατε έτσι 7 η ώρα το πρωί?
1: Έχουν βαράμε, παιδιά. έχουμε και την δημοσκόπηση της Πάλσης για τον Sky. 30,5 Νέα Δημοκρατία, 17 ο Τσίπρας.
2: Το Ελλάς,
1: ναι. 12 η Πασοκάρα, 8,5 η ελληνική λύση του Βελόπουλου, 7 το Κουκουέ, 5,5 η πλεύση ελευθερίας και τα λοιπά.
2: Χάσαμε.
1: Αυτά. Και το άλλο το νέο, να πούμε καλημέρα στους ταρίφες μας. Αυτά είναι ένα μικρό, έφτιαξα ένα μικρό κόμπο. Το έκανα πρόβα στα αμάξι. Βρήκα τι να κάνω στα αμάξι 50 λεπτά
2: πριν. Οι οποίοι θα παίρνουν παραπάνω λεφτά τώρα για να πάνε στο αεροδρόμιο.
1: 10 ευρώ παραπάνω. Ορίστε. 40 ευρώ είναι τώρα για να σε πάει από το αεροδρόμιο στο κέντρο ή από το κέντρο στο αεροδρόμιο. Και θα παίρνει 50. Αν είναι διπλή ταρίφα, δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ, 55, 15 ευρώ. Αντίστοιχες χρεώσεις, συγγνώμη, και στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δεν αυξάνεται το κόμιστρο ή η ταρίφα.
1: Η σημαία που λέμε.
2: Μπράβο, η σημαία ή το η χρέωση ένα χιλιόμετρο.
1: Ναι, 4 ευρώ είναι η ελάχιστη διαδρομή. Εξακολουθεί να είναι τόσο.
0: Okay.
1: Τους δίνουν στους ανθρώπους κάτι παραπάνω για τις διαδρομές αυτές από και προς το αεροδρόμιο.
2: Στους τουρίστες.
1: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στους Έλληνες. Γιατί στους τουρίστες?
2: Οι Έλληνες είναι λιγότερο.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Οι Έλληνες είναι λιγότερο αυτοί που χρησιμοποιούν ταξί για να πάνε
1: στο αεροδρόμιο. Γιατί ρε Βασίλη,
2: αλλά οι τουρίστες είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με το που θα κατέβει στο αεροδρόμιο, θα τον πάρουμε τα μούτρα και θα του πούμε: έλα να σου πάρουμε και τα βρακάκια τώρα.
0: Σόπα και εσύ, γιατί στις άλλες χώρες τι γίνεται?
2: Δεν είναι έτσι τόσο πολύ ακριβά τα πράγματα.
1: Όχι, ξέρεις τι, πέρα από την πλάκα τώρα, οι ταξιτζίδες ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι στην καραντίνα, μετά την καραντίνα, με τα καύσιμα, με τα ζόρια τους.
2: Μαζί τους αυτό.
1: Με όλη αυτή τη φάση με τις άδειες που τις πήραν τα μονοπόλια. Υπάρχουν εταιρείες που πήραν όλα τα ταξί και τους έχουν υπαλλήλους τους ανθρώπους.
2: Σωστά.
1: Σωστά το ένα στο άλλο, βασικά.
2: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
0: Πες και για την ακρίβεια.
1: 20 ευρώ. Έξτρα.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω.
2: Αχ,
0: θα πάω σε αεροδρομίο.
1: Καλημέρα. Θες να με δανείσεις?
2: Καλημέρα.
1: Θες να με δανείσεις τώρα?
2: Σου ήρθε
1: στην τρέλα σου πάνω να με δανείσεις.
2: Θα σε δανείσω.
1: Έλα, δανείσέ με. Αντρίκια ελληνικά. Έλληνας να δανείζει, Έλληνα μωρέ.

0: Νότης Φακιανάκης, δώσε ένα τέλος. Πολύ καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Έχουμε μηνύματα. Αλέξανδρε, μου είπες εδώ πέρα κάποιος σε μας έστειλε. Ο Μάρκος. Έλα να ακούσουμε και τον Μάρκο τώρα να προλάβουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντα αισιόδοξο σας βλέπω. Πάντα έτσι, έτσι, ωραία πράγματα.
2: Γεια σου, ρε Μάρκο.
0: Για σένα, λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα ναυάγια. Παιδιά, εμείς βυθιζόμαστε, πάμε προς τον πάτο. Δεν υπάρχουν τώρα. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Και αφήστε τους άλλους να παλεύουν ποιος θα επιπλέψει καλύτερα και τα λοιπά. Θα φτάσει στο μόλο. Εμείς δεν θέλουμε μόλο. Εμείς πάμε προς τον πάτο. Αθηνά Βαλίδου, λοιπόν, και Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος είναι εδώ και όλοι εσείς. Μέσα από το 6937-949-949 ήρθε η ώρα για τα Mayday News. Mayday News. Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Το στο νέο το πιο γρήγορο γκολ. Στο νέο πρωινό με τη Σύση Χριστίδου και την παρέα της, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του καναλιού, όλοι το γνώριζαν, το γνωρίζαμε, οπότε το δελτίο τύπου ήταν μάλλον για να το πούν στον ίδιο τον Ανδρέα.
3: Τι σχέση έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Φέρεται να διαμαρτύρεται ο Πασιλκέ, Πανελλήνιος Σύλλογος Κομπογιαννητών Ελλάδος. Ο έλεγχος και η δικαιοδοσία στα μέλη μας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο δική μας αρμοδιότητα.
0: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η νυχτερινή φωταγώγηση του ελικοδρομίου στις φυλακές Δομοκού, καθώς και η φωτεινή επιγραφή νέων «Καλώς μας ήρθες πίσω, Αλκέτ». 24 ώρες πλέον η δυνατότητα επιστροφής του 48χρονου Βαρυπινίτη.
2: Και άλλοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί αιτήθηκαν συμμετοχή στη νέα εκπομπή του Γιώργου Λάγιου μετά το περιστατικό της αστρολόγου με τον Νίνο κατά κόσμον Στέφανο Ξυπολιτά. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τα τελευταία της εβδομάδας αύριο, προλάβετε. Δεν ξέρω, δεν το έχετε δει, παραδεχτείτε το.
3: Δεν το είδαμε, δεν το είδα. Αλλά μας ενημέρωσε.
2: Ενημέρωσα λοιπόν τους συναδέλφοι και σας το λέω και εσάς, αγαπημένα μου ναυάγια, ότι έχει γίνει ένα χαμός στα social media, τουλάχιστον τα δικά μου. Δεν ξέρω, μπορεί εγώ. Ξέρεις, αν πατήσεις ένα φαβ σε μία
0: είδηση.
2: Μετά. Μετά ο αλγόριθμος σου βγάζει το ίδιο. Οπότε μπορεί να την πάτησα και έτσι. Είναι αυτή η πολύ ωραία εκπομπούλα που κάνει στο flash.gr ο Γιώργος Λάγιος. Ο Γιώργος Λάγιος που είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που έτσι καταπιάνεται λίγο με τα σεξουαλικά, λίγο με τα. Ναι. Δικά
3: του. Πολύ ωραίο, με τα σεξουαλικά.
0: Είδα ένα ωραίο βίντεο που έφτιαξε το Λούμπεν. Μέχρι εκεί περιορίζει τη γνώση.
2: Αυτό είναι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι. Α. Λοιπόν, του αρέσκεται, ρε παιδί μου, στο να μιλάει λίγο προκλητικά. Λέω, εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πολύ. Τα λέει περισσότερο για να γίνει να τσιμπήσει κουβέντα.
3: Μα εκείνο δεν λέει τίποτα από του άλλου περιμένει να
2: πει. Τώρα α πούμε χτε. Είχε το ζευγάρι, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι την κοπέλα. Ήταν ο Άρης Ιλέδης και η σύντροφός του, σύζυγός του, μέλουσα σύζυγός του. Και τους ρωτούσε πράγματα που είναι τελείως
0: προσωπικά,
2: τελείως προσωπικότατα. Δηλαδή πόσο κάνουν σεξ, αν διαλέξουν βλέπω... σεξ, τι σκέφτονται όταν κάνουν σεξ.
0: Αν βλέπουν μαζί ερωτικές ταινίες.
2: Ναι, αυτό είναι και το πιο light,
0: το πιο light.
3: Είσαι εντριγκάρι
2: μετά, σύντροφο, ακούστε εδώ. Τώρα θα, και εγώ, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν είμαστε σε προσωπική κουβέντα, μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Έχει τον Νίνο και εκεί έγινε και το περιστατικό που θα σας περιγράψω. Yeah. Και του λέει, ας πούμε, ότι όταν. Θα προσπαθήσω να το πω πολύ κόσμια. Όταν εγώ τον Νίνο του λέει, σε πήγα πάρα πολύ. Όταν είχα μία κοπέλα, σε γούσταρε πάρα πολύ και τελικά βρεθήκατε. Και εγώ σας έκανα.
0: Το
2: και το χειρότερο λέει είναι ότι εγώ σας έκανα και εικόνα να βρίσκεστε. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην φάση. Είναι λοιπόν, έχει μια εκπομπή που έχει τρεις πολύ όμορφες κοπέλες εκεί πέρα. Γιατί ξέρει και τι πουλάει, δηλαδή να υπάρχει λίγο και μια εικόνα που να είναι πιο, πώς να το πω, φαντεζή. Λίγο okay. Πιο αστραφτερή. Ναι. Το λέω γιατί είναι και πολύ όμορφα ντυμένες οι κυρίες και να είναι καλά. Η μία εξ αυτών, που εγώ τη γνώρισα το μεταξύ, make-up artist στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι
0: αστρολόγος.
2: Δηλώνει αστρολόγος.

0: Α, μπορεί και να έγινε.
1: Πιάστηκε με την
0: ασφάλεια. Μπορεί, καλά, αυτά έγινε και πάρεργο. Ναι. Και πιάνουν μια κουβέντα στην οποία ο Νίνο με πάρα πολύ απλά επιχειρήματα τη λέει ότι δεν είναι επιστήμη, γιατί αυτή επικαλείται ότι είναι επιστήμη.
2: Μάλιστα.
0: Η αστρολογία και ότι στηρίζεται στα μαθηματικά.
2: Ναι.
1: Α, okay.
0: Και η κουβέντα στην κουβέντα την κολλάει στη γωνία και από κάτω τον εκθιάζουν τον Νίνο. Μπράβο, Στέφανε, πες τα Νίνο.
2: Μπράβο, Νίνο.
1: Α, τι ζούμε,
2: ε.
1: Τι ζώδιο είναι ο Νίνο. Δεν μάθαμε.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Συμπολιτάς.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Πολύ ωραίο ντουέτο αυτό. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Χόρεψε. Ναι. Είχε παρουσιαστεί πρώτα στα Mad Video Music Awards.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Ναι. Πού τις ξέρω αυτές τις γνώσεις.
1: Κοίτα να δεις.
2: Τα γνωρίζεις εσύ αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις τι, κάπως αυτά τα αποθήκευα και γράφουνε τώρα. Και τώρα που χρειάζονται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Είμαστε
1: και
0: τα πρωινά
1: Σουκαρέζος.
0: Βυθιζόμαστε. Είμαστε, παιδιά, οι απόπατοι της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Είμαστε οι απόπατοι.
0: Είμαστε. Αφήστε τους άλλους να ανταγωνίζονται για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εμείς είμαστε οι πάτοι. Στον πάτο δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Μιλάμε. Σωστό, τι ωραία ηρεμία στο μυαλό σου. Είσαι ο χειρότερος και τελειώνει.
2: Και στον πάτο έχει ηρεμία, φίλε.
0: Και δεν θα έχεις και καθόλου κανένα λόγο, είδατε, ας πούμε, χθες. Μας ξεφεύγουν πράγματα, θέλουμε να πούμε κάτι, δεν το λέμε. Φεύγει η σκαλέτα. Δεν περιμένει. Όταν δεν υπάρχουν προσδοκίες, δεν υπάρχει θέμα.
1: Τι έξυπνο, τι σατανικό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι σχέδιο, παιδιά. Με αυτό το σχέδιο δεν θα πάμε. Και με αυτό θα φουντάρουμε. Λοιπόν, έχω και συχτήρι, έχω και σχολιασμό. Αλλά επειδή έχουμε. Δεν σας άφησα να πείτε τη γνώμη σας για Λάγιο. Λέγαμε κιόλας, μου λέει ο Βασίλης, γιατί δεν τα πες. Ότι. Ειδικά στο ζευγάρι Σοηλέδη με την σύζυγό του, μπορείς, ναι. Άλεξανδρε, σε παρακαλώ να βρεις την κοπέλα, πώς τη λένε, για να
2: γίνει.
0: Μου φαίνεται λίγο υποτιμητικό
2: νομίζω.
0: Τώρα
2: Μαρίλητα,
0: να μιλάμε.
2: Ναι.
1: Εγώ βλέποντας κάποια πλάνα γρήγορα σε αυτό το μονταρισμένο το βίντεο, αισθάνθηκα λιγάκι άβολα και κατάλαβα ότι η κοπέλα από το ζευγάρι ήθελε να μιλήσει λίγο παραπάνω. Ο Άρης ήταν λιγάκι μαζεμένος.
0: Γιατί ο Άρης ξέρει από δημοσιότητα. Ναι. Οι άλλοι τα έλεγε όλα χήμα.
1: Μπράβο. Ο Λάγιος, τώρα ο κύριος Λάγιος, την είδε ότι ήταν πρόθυμη και την τρίκαρε λιγάκι παραπάνω.
0: Έπρεπε να τη εξηγήσει ο Άρη. Είναι ευθύνη του Άρη τώρα ότι εδώ η συνθήκη είναι τηλεοπτική. Αν δεν είναι τηλεοπτική, είναι ιντερνετική η τηλεοπτική. Δεν είναι πραγματικά γιατρός. Δεν ξέρω ο άνθρωπος μπορεί να είναι. Ναι, λέω εδώ που ήρθαμε είναι ο συνεντευξιαστής μας για να μας δουν περισσότεροι οι viewers.
1: Μπράβο, και μας βλέπουν.
0: Ναι, δεν είναι ότι έχουμε πάει πραγματικά σε ένα γιατρό.
1: Και ότι αυτό θα μείνει κρεμασμένο στο ίντερνετ για πάντα.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως ο Γιώργος Λάγιος, παιδιά, να το παραδεχτούμε, είναι μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, εάν τον παρατηρήσεις, έχει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά όταν το βλέπω δεν το αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Έχει μία επιστημονική, έτσι, ένα ύφος πολύ που σε ρωτάει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά, αλλά είναι λες και σε ρωτάει, ξέρω εγώ, για κβαντική φυσική.
0: Άστα τα κβαντικά, τώρα άστα
2: και τα κβαντικά.
0: Άστα
2: και αυτά τα κβαντικά.
0: Το θέμα είναι. Ναι. Αυτό θα το πω, γιατί μου λέει εσύ δεν το λες. Ωραία, θα το πω. Είπε στον Νίνο ότι εγώ χάρηκα που η πρώην μου, που η συντροφός μου πήγε μαζί σου και μάλιστα σας φανταζόμουν μαζί και έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι,
0: ακούστε τα
1: βράδια. Και αυτό ικανοποιούμουν.
0: Μα το είπα εγώ, γιατί έπρεπε να το πει έτσι. Πάμε στον Ανδρέα το Μικρούτσικο που δεν συνδέεται.
2: Εδώ.
0: Ο Ανδρέας, λοιπόν, παιδιά, ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου ότι θα είναι με τη ΣΥΣ, το οποίο το ξέραμε όλοι. Άρα το μάθηκε ο Ανδρέας. Μα υπήρχε περίπτωση να έχει τον Ανδρέα στο κανάλι, στο πρωινό, που έχουν βγει όλα τα πάνελ με φόρα και με γυαλισμένα μάτια, και να είσαι εσύ και να έχει τον Ανδρέα στο κανάλι και να τον έχει το Σαββατοκύριακο και να μην τον πάρει στην εκπομπή σου.
1: Θα μπορούσε για διαφόρους λόγους. Να μην μπορεί αυτό, να μην μπορούν οι υπόλοιποι.
0: Δεν γίνεται αυτό, τον υποχρέωναν.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει δηλαδή να πει την γνώμη την πιο αιχμηρή.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Συρίγος.
1: Είπε για αιχμηρή γνώμη τώρα.
0: Ναι.
3: Πρωινό συχτήρι.
2: Θα συχτηριάσεις, να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
0: Θα συχτηριάσω. Λοιπόν, κύριοι, για ποιο λόγο εγώ υπέπεσε στην αντίληψή μου, εν πάση περιπτώσει, ότι σου λέει τα γκέι ζευγάρια, οι γκέι άνθρωποι, η γκέι κοινότητα.
1: Πώς πήγαμε τώρα από το Λάγιο και το Σοηλέδη στους γκέι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε παρακαλώ τώρα, δεν θα μου πεις εσύ το κεφάλι μου πώς λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Πώς θέλω εγώ λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έλληνας μωρέ, να λες Έλληνα πώς θα λειτουργεί το κεφάλι του.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, λέω ότι σου λέει, ρε παιδί μου, μ' αρέσεις, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά.
2: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε και μετά. Λέει, το πιο βασικό ποιο είναι, να υπάρχει αυτή η χημεία. Αποφεύγω τις λέξεις γιατί δεν ξέρω και τα παιδιά τώρα που ξυπνάνε. Λοιπόν, να υπάρχει χημεία. Αν δεν έχουμε τη βασική χημεία για την οποία πλησιάζουμε ένας τον άλλον, γιατί να συνεχίζουμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε και να ξοδεύουμε και λεφτά σε φαγητά και σε καφέδες.
2: Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, του έχει γίνει ένας καημός.
0: Ναι, γιατί τα straight ζευγάρια μας έχει μάθει και η πατριαρχία, εδώ θα την κουμπώσω. Καλημέρα στη Μαρία την Αντώνα που μας ακούει. Λοιπόν.
2: Α, το κορίτσι μου.
0: Ναι, αλλά ηρέμησε τώρα, λέω το συχτήρι μου.
2: Μα είναι πολύ φίλη μου, συγγνώμη. Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Έλεγε στον καημό.
0: Μας έχει μάθει πολύ
1: στον καημό που πρέπει να περάσουν 5-6 ραντεβού για να.
0: Βγες με την Αθήνα. Ξαναβγες με την Αθήνα. Στο τρίτο ραντεβού με την Αθήνα, φίλα την. Δανείζω με την Αθήνα, την γυναίκα είναι παντρεμένη. Λοιπόν, ναι, μην κάνουμε τα ίδια με το Σοηλέδη και την κυρία του. Να κάνουμε τα λένε να εκθέτουμε τι αυτέ.
1: Βγαίνει με τον Βασίλη.
0: Θα βγούμε τον Βασίλη.
1: Όχι,
0: αν βγούμε τον Βασίλη, κάτσε να δει. Ενώ αν βγούμε τον Βασίλη, πάλι δανείζομαι, με τη μία από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε αν ταιριάζουμε είναι το βασικό.
1: Ορίστε.
0: Για να συνεχίσω να βγαίνω με τον Βασίλη. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό, πολύ πρακτικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
1: Εγώ το λέω αυτό, πάρα το πολύ καιρό αυτό.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από πέρυσι, αν θυμάσαι, τσακωνόμαστε γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
2: Τσακωνόμαστε γι' αυτό το θέμα, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πρόσεξε τώρα.
1: Τι?
2: Ο Ουγγαρέζος, που είναι ελεύθερο παλικάρι και ελεύθερο πουλί, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
0: Δεν είπα έτσι.
2: Αυτό εννοούσε.
1: Απλά λέει ότι κουράστηκα.
0: Την ενότητα κάνουμε.
2: Θες να το δώσουμε από το πρώτο ραντεβού, κύριε.
0: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα μεθανήσει.
1: Ναι. Ό,τι θες, αγόρι.
3: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: Μιτσουμπίση, Αιγαίο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Δεν θέλω να σας κάνω να ζηλέψετε, αλλά χθες μου ήρθαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Ναι, τα είδαμε. Σε διαφόρος ήρθαν και τα ανεβάσανε.
1: Εντάξει.
2: Δεν ζηλεύουμε.
0: Ναι, αλλά μας είχες πει.
2: Καμαρώνουμε.
0: Είχε πει, θα σας βρω. Μισό λεπτό.
1: Το είχα πει. Θα σας πω, θα σας βρω.
2: Γιατί σε την πρώτη εκπομπή θα σας φέρω.
1: Εχθές μου είπανε αν θέλω να φέρω κι άλλους. Και είπα όχι. Θα σας φέρω.
0: Μπράβο,
1: το ξέχασα. Σε παρακαλώ, πες μου κάτι που με ενδιαφέρει.
2: Να ωραία. Σου πω πολλά
1: ποιος
2: πράγματα.
1: Το πει.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω.
0: Θα μα πει και ο Λευτέρης μέχρι να πούμε μία.
3: Μία στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Γιατί είναι απουσία αλλιώς.
3: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά.
1: Καλημέρα
3: σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φίλος μου Λευτέρης.
1: Ωραίος ο Λευτέρης. Λεβέντης, ωραίος.
2: Θες να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Τώρα δεν θέλω εγώ. Πριν σου είπα πες μου και μου λες ότι θα το βρω.
2: Είδες τι είσαι. Το φθινόπωρο λοιπόν πλησιάζει και οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Βιτοράντζι Μιούνο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, παιδιά. Μπαίνει το φθινόπωρο, πρέπει να το ασφαλίσουμε το ανοσοποιητικό μας σε εύχρηστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιτοράντζ αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Κυβάκι. Πολύ ωραίο.
1: Επιστρέφουμε με κίνηση, έχουμε καιρό, έχουμε μικρά ναυάγια και θέμα ημέρας. Και αυτά είναι μόνο η αρχή του τέλους.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.
14: Back to school!

0: κάνε τα παντελόνια φόρμας από 2,99 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, είναι και πολλές σήμερα. Ναι. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Στην αγάπη την καταρτζή από το μάρκετινγκ να πούμε.
4: Μπράβο.
1: Στη Φέη τη Κορδά να πούμε που είναι Σοφία.
5: Α, είναι
1: χρόνια
5: Σοφία.
1: Πολλά. Χρόνια πολλά, θέλω να σα αγαπώ πολύ. Και όλοι, και αν έχετε και χρόνια πολλά, 6937, 949, 949, για να ευχηθείτε μέσα από τα πρωινά Ναυάγια.
4: Ωραία.
1: Θα ακουστεί λίγο με, από τον πάτο του βαρελιού, γιατί είμαστε βυθιζόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Κάνε την ευχή και ρίξτε στο γυαλό.
4: Μάλιστα. Άλλοι τη βάζαν σε μπουκάλι και τη ρίχναν στη θάλασσα.
5: Θα φτάσει εκεί που πρέπει.
1: Αν πέσει ακόμη και το κινητό σου στη θάλασσα, μη μασά. Αν χαλάσει η συσκευή σου, Vodafone Tech Service. Η εξειδικευμένη ομάδα λέγονται Heroes. Είναι πραγματικοί ήρωες, γιατί όταν θα σε σώσουν, τότε θα πεις μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ και θα τους άναψε ένα κεράκι. Τα παιδιά λοιπόν Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν την καλύτερη λύση. Εσύ επιλέγεις, σου δίνουν 12 μήνες εγγύηση, πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση. Και προσέξτε, μέσα σε μία ώρα στο επισκευάζουν. Αν πάρει πάνω από 48 ώρες, στο αντικαθιστούν, σου δίνουν αντικατάσταση μέχρι να στο φτιάξουν. Ο καινούριο. Καταστήματα Vodafone, vodafone.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται.
1: Τι γίνεται Βασιλή?
5: Πέμπτη πρωί 8 παρά 20. Γίνεται το εξής. Κλασικά η λεωφόρος Κηφισού προς τα πάνω είναι μποτιλιαρισμένη από τα ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Ένα κάμποσο μικρό μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι και στην Κηφισίας από το Ψυχικό προς τα κάτω, προς το κέντρο. Η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνος του Ανεβασμάτος. Α, και ένα πρωινό μποτιλιάρισμα το κλασικό πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα.
1: Για το καλό.
6: Ahoy, me matey!
3: Ο καιρός σήμερα.
7: Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια! Και δίπλα μου είναι ο φίλος μου, ο Μπούτς! Πάμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα, Μπούτς!
8: Καλημέρα, Μπούτς!
7: Ψάχνω να βρω πού θα φτάσει σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία! Θα είναι στους 29 βαθμούς το μεσημέρι!
1: Μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη.
7: Μπράβο Δημήτρη, σε ακούω μέσα από την οθόνη. Φωνάξτε όλοι μαζί, φέρε τη ζακέτα μου.
8: Φέρε τη ζακέτα μου.
4: Παιδιά πρέπει να δείτε τον Ουγγαρέζο.
1: Είναι το αγαπημένο μου ρε. Παιδιά βλέπω συνέχεια τώρα και τραγουδάω και το σακίδιο που λέει Σακίδιο, σακίδιο, είμαι το σακίδιο.
4: Τώρα στον επόμενο καιρό θα το βάλουμε.

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949.
1: Συγγνώμη, δεν το λέω για τον κύριο, τον κύριο Μακρόπουλο. Καλημέρα, Νίκο. Πήγα να φορέσω τα ακουστικά μου και επιτέθηκα στον εαυτό μου. Πέταξα τα ακουστικά στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει. Είμαστε ναυάγια.
0: Ναι.
1: Είμαστε ναυάγια. Βυθιζόμαστε, βουλιάζουμε για την ακρίβεια. 6937 949 949. Όπως έχει ξυπνήσει, έλα. Όμως τώρα θέλω το άλλο τηλέφωνο. 210 6835 722 για πρωινά ναυάγια. Τα παιδάκια έχουν τον πρώτο λόγο. Τα παιδάκια είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ενότητας. Παίζουν μαζί μας και εμείς μαζί τους όσο πηγαίνετε στο σχολείο με τη μαμά και τον μπαμπά. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Και όσο τώρα παίρνετε τηλέφωνο στο 210 6835 722 για να κερδίσετε αυτό που θα σας πει τώρα αμέσως. Δεν ξέρω, η Αθηνά ή ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης.
1: Μισό λεπτό να πω χαιρετισμούς εγώ στον καλύτερο. Μας ακούνε οι γιατροί, να ξέρετε, την πρώτη ώρα. Γιατί πηγαίνουν για τα χειρουργεία τους. Χειρουργός κανονικός τώρα, με κοχώνες. Όχι σαν κάτι άλλο που βάζουν την ομάδα τους και κάνουν τα χειρουργεία και ανοίγουν την πόρτα και λένε καλά πάει, καλά πάει. Και κλείνουν την πόρτα. Κανονικός μάχημος χειρουργός, ορθοπαιδικός, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Σας το λέω τώρα, είναι πολύ δυνατός.
0: Χαιρετισμού στα φιλιά μας.
1: Εμένα μου φτιάξε τον νόμο και τώρα.
0: Αχρίαστος να είστε, κύριε Παναγιώτη.
1: Κύριε Κουλουμέντα, τι κύριε Παναγιώτη.
0: Λίγο πιο οικείο. Λοιπόν, τα ναυάγια τα μικρά θα πάρουν δώρο τώρα. Όποιος κερδίσει και όποιος πει όλες τις λάθος απαντήσεις από την Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας, δύο τον αριθμό. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, το οποίο το πήραμε κι εμείς και είναι καταπληκτικό.
2: Φανταστικό, και τα νύψια μας ξετρελάνε.
1: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο και όμορφο. Έχει και ωραία χρώματα. Όμορφο, δηλαδή είναι και διακοσμητικό, να σας το πω και για τους γονείς.
0: Ακριβώς.
2: Και το μικρόφωνο κάνει και διάφορες φωνές, έχει πολύ πλάκα, να ξέρετε. Ναι.
0: Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός, είναι απαλό και χαλαρωτικό με φωτισμό.
2: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε. Καλημέρα. Αχ, σ' αγαπώ. Καλημέρα. Α, κάτσε, έχουμε τέτοια.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Τέλεια.
1: Τέλεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι φωνούλα είναι αυτή, πώς σε λένε?
4: Μελιτίνη.
1: Ένα χειροκρότημα.
2: Τέλειο
1: όνομα. Μελιτίνη, έχει το πιο γλυκό όνομα.
2: Ναι. Πόσο χρονών είσαι, Μελιτίνη?
4: 7.
2: Τέλεια.
1: Ωραία, πρέπει. Άρα τώρα πας
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα Δημοτικού, ε?
4: Ναι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, είσαι με τη μαμά?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι.
1: Θέλω μόνο να μου τα λες λάθος. Δεν θέλω να μου τα λες σωστά. Θέλω να μου τα λες λάθος. Εντάξει.
4: Ναι.
1: Τέλεια. Τι βγαίνει τη νύχτα στον ουρανό?
4: Το ήλιος.
1: Ναι. Χρώμα έχει η μπανάνα?
4: Πράσινο.
1: Πλάκα, πλάκα, φοβάει κάτι τις μπανάνες. Ποια μέρα είναι μετά την Πέμπτη?
4: Δευτέρα.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Συγγνώμη τώρα, η Μελιτίνη τα κέρδισε και τα δύο δώρα.
0: Βεβαίως.
1: Από την Ταμπού.
2: Και τα δύο δώρα.
1: Μπράβο, Μελιτίνη, τα αξίζεις.
4: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μάθημα.
2: Να πούμε και για τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα 7:50 παίζουμε με τα μικρά μας ναυάγια. Να συνεχίζετε να παίρνετε όλα τα παιδιά. Θα παίξετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Ωραία. Τελειώσαμε και με τα μικρά ναυάγια. Δώσαμε τα δώρα μας.
1: Ο Χριστάρος ο Μενιδιάτης, παιδιά, με την ωραία την τραγουδάρα του,
0: ναι,
1: να πούμε. Ωραία, ωραία. Τα λέει ωραία.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλός. Έτσι. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber για τα δικά σας, δική σας την συμμετοχή. Γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται να ναυαγήσουμε. Πώς θα ναυαγήσουμε?
2: Με τίποτα. Δεν θέλουμε πολύ συμμετοχή, γιατί σε λίγο ανοίγει και το θέμα ημέρα, στο οποίο παίρνει πάρα πολύ κουβέντα. Έτσι.
0: Εντάξει, θα μαλώσουμε πάλι.
1: Όχι, θα τσακωθούμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Θα μαλώσουμε.
1: Παιδιά, ναι. Οι τσακωμοί αναχαιτίζουν, πυροδοτούν. Δεν αναχαιτίζουν. Κουβέντες.
0: Συζητήσεις,
1: αντιθέσεις και ναι, μετά γινόμαστε, αγαπιόμαστε ακόμη περισσότερο.
0: Στο τέλος.
1: Επέρχεται η σύνθεση.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Ναι, εγώ το έβγαλα τώρα το κεφάλι μου, αλλά μου φαίνεται πολύ σωστό.
2: Πώς τα ζευγάρια μετά τον τσακωμό
1: κάμουνε τον έρωτα.
2: Πιο κοντά.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Έτσι και οι συνάδελφοι.
1: Αυτή είναι.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: μια υπέροχη μέρα.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ ή χειρότεροι? Είναι, μιλάμε τώρα για βούλιαγμα πραγματικό. Τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου, η Αθηνά Αφαλίδου και ο Βασίλης Φορτούνης μαζί μου. Και θέλω να σας πω, μαζί και ο Αλέξανδρος Βαχαδάμης, θέλω να πω χρόνια πολλά στη Σόφη που μας ακούει και κάθε χρόνο περιμένει.
5: Την Πασκάλη.
4: Όχι. Την κόρη της Χαράς.
5: Ωραία.
4: Ναι.
6: Καλημέρα, χρόνια Σόφη. Πολλά, Σόφη, και στην και Πασκάλη θα πούμε χρόνια πολλά. Φυσικά.
4: Γιατί όχι. Σόφη. Λοιπόν, η Σόφη όμως κάθε χρόνο περιμένει το χρόνια πολλά της από εμάς. Από μένα. Δηλαδή τώρα με την καινούργια μου παρέα. Άρα και από εσάς. Χρόνια πολλά, Σόφη. Να έχει υγεία και τύχη και ό,τι ευχηθεί σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Θέμα ημέρας, κύριοι.
6: Θέμα ημέρας και εδώ καλό. Την κολλητή μου τη Μαρία και καλημέρα που μας ακούει και είναι φανατική.
5: Γεια σου και σένα, Μαρία.
4: Γεια σου, Μαρία.
6: Να θυμηθεί τι. Λοιπόν, είναι νοσταλγικό το θέμα ημέρα σήμερα, παιδιά.
4: Να παίξουμε νοσταλγία σήμερα.
6: Και επίσης οι σιελογόνοι αδένες.
5: Α, για φαγητό θα πούμε πάλι.
4: Ναι. Θα πούμε. Ωραία. Εδώ τώρα θέλω να θέσουμε το στίγμα και αυτής και των πρωινών ναυαγίων. Και τα πρωινά ναυάγια, στα οποία συμμετέχω, μάλλον εγώ το φέρνω, αλλά βρήκα και το κάνω. Ξέρουν από φαΐ.
6: Μπράβο.
4: Οπότε θα μιλήσουμε για φαΐ. Θέλω να πούμε. Θέλω να μιλήσουμε νοσταλγικά. Δηλαδή, μικρός τι έτρωγες, μικρός τι έτρωγα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που είναι, μπορεί να είναι μια ένοχη απόλαυση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παγωτό με αναψυκτικό.
6: Μαζί. Δεν
4: λιγώνεσαι, ρε. Άλλοι τρώνε.
5: Α, μια μπουκιά παγωτό και λίγο αναψυκτικό,
4: ναι,
5: στο στόμα,
4: ναι,
5: όχι μέσα.
4: Άλλοι τρώνε πατατάκια με πραλίνα.
6: Ωραίο,
4: σοκολάτα.
6: Αυτό το έχω κάνει κι εγώ.
4: Εντάξει,
5: για ποιο το.
4: Η γιαγιά ενός φίλου μου έπαιρνε το μπαρμπούνι, το ψάρι το τηγανισμένο, το ρίχνε μέσα στο. Βούταγε μέσα στον καφέ για να ζεσταθεί. Και το έτρωγε.
5: Τώρα είπαμε να λέμε σοβαρά.
4: Από τους ωραίους στην Βόρειο Εύβοια. Γιατί να μην το πω, ψέματα θα πω. Λοιπόν, θέλουμε επίσης, αν έχετε να μας προτείνετε ή να μας πείτε, θα πάτε να φάτε τυρόπιτα από εκεί. Θέλω να αποφύγουμε τις αλυσίδες, ναι, όπως καταλαβαίνετε για εμπορικούς λόγους. Γιατί αν πούμε μία αλυσίδα, δεν την προτιμούμε, θα πρέπει να πούμε και για τις άλλες τέσσερις.
6: Ναι.
4: Οπότε για να μην πιάσω όλες τις αλυσίδες μετά, δεν θα πω καμία.
6: Σωστό.
4: Οπότε μην μου πείτε το τάδε μπέργκερ από την τάδε αλυσίδα.
5: Περιγράψτε τη γωνία
6: εκτός αν
5: που βρίσκεται.
6: Δεν υπάρχουν πια, έτσι. Αν δεν υπάρχουν πια.
4: Εγώ ας πούμε θα σας πω, και αυτό δεν είναι διαφήμιση, γιατί εκεί μεγάλωσα, στο παλαιό φάληρο στη Ζησιμοπούλου υπάρχει η Μακεδονία,
5: ναι,
4: που είναι τυροπιτάδικο, σφολιατάδικο από αυτό που περνά το πρωί απ' έξω και μοσχοβολάει ο τόπο αυτό το βούτυρο.
5: Ωραία.
4: Που μετά από τα 40 μόλι το φά δεν είναι θέμα ποιότητα.
5: Βουλώνω τα πάντα.
4: Είναι θέμα στομαχιού. Ακαούρα και αούα.
6: Ναι, εντάξει, γιατί είναι η σφολιάτα.
4: Ακριβώ.
6: Η σφολιάτα, η καλύτερη να είναι.
4: Ναι. Παλιά φοράμε το βαφτιστικό μα σταυρό, τώρα φοράμε ένα γκάβισκο.
5: Εμεί που δεν είμαστε τόσο.
4: Για να μα φυλάει η Παναγία μου.
5: Δεν είμαστε τόσο παλιοί. Ωραία. Εμείς που δεν είμαστε τόσο παλιοί, θυμόμαστε το παλιό, το γνωστό, το ταχυφαγείο που ήταν μεγάλη αλυσίδα ελληνική και είχε, ας πούμε, είπαμε, το salad bar.
4: Τα όχι, ρε. Τα λέμπελ.
5: Το salad bar.
4: Μην πεις από αλυσίδα, αφού υπάρχει.
5: Δεν είπα αλυσίδα.
4: Ωραία. Να τελειώσω εγώ για τη Μακεδονία.
6: Ναι.
4: Έχει μια πίτσα που έχει μια τρύπα στη μέση.
6: Τρούπα έχει στη μέση. Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση.
4: Μια τρούπα στη μέση. Και έχει αυγό, ντομάτα, ζαμπόν, τυρί.
5: Αλήθεια τώρα.
4: Αυτό σφολιάτο, στρογγυλό. Και τώρα έχει.
5: Σακουλούρι.
4: Πείτε μας λοιπόν
6: δεν
4: τέτοια.
6: Σε μια μέρα.
4: Πείτε μας το καλύτερο σουβλάκι. Ας πούμε στη μεταμόρφωση στο Χριστάρα.
6: Ναι.
4: Θα πάτε να φάτε σουβλάκι σοβαρό.
6: Όπω θα δει σήμερα θα δει.
4: Σπαθή!
6: Τόσο μεγάλο.
4: Από τη Σιγελόρια.
5: Σιγάρε, παιδιά.
4: Από τη Σιγελόρια και κέρδισα. Έλα, Νικόλα, πες μας λίγο για το ένοχο κορμί σου.

0: γνωμούλα.
1: Λίγο στην ουρά των λεγόμενων του break, γιατί εδώ είμαστε πρωινά ναυάγια, λέμε και τι λέμε στο break. Καταρχάς, ακούσαμε Απών. Σε ένα από τα βίντεο κλιπ του Απών είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, η Ειρήνη Τάσου, η οποία παίζει τώρα στη σειρά Κλεοπάτρα και Αντώνιο.
2: Δεν έχει ξεφύγει από τον Ουγγαρέζο, τίποτα. Έχουν όλα τσεκαριστεί.
1: Ναι, είναι τσεκαρισμένοι αυτοί.
3: Εγώ το
1: λέω για εσάς τους
3: λεύτερους.
1: Για τους ακροάτες. Λοιπόν, λέγαμε επίσης και θέλω και αυτό, γιατί θέλω να σιγά σιγά να μπαίνετε στην παρέα πρωινά μου ναυάγια, να βουλιάζουμε μαζί. 6-9-37-949-949. Τέθηκε το θέμα. Πόσες υποχρεώσεις έχουν τα παιδιά πέραν του σχολείου? Σου λέει επιστρέφουν σπίτι από φροντιστήρια, από αγγλικά, από, από έξω.
3: Από τα αθλήματά του, τα πάντα.
1: Δραστηριότητες τέλος πάντων. 10 και 11 το βράδυ. Ναι, μα ζωή είναι αυτή. Παιδιά είναι. Αφήστε τα να παίξουν.
2: Κάθε ώρα και ένα πρόγραμμα. Και βάλε και τις μετακινήσεις. Τα παιδάκια πρέπει να είναι όλη μέρα στον δρόμο. Πέρα δόθε.
3: Δώστε κουράγιο στα παιδιά που κατεβαίνουν τώρα να πάνε στην προσευχή. Και μην φεύγετε από το θέμα, γιατί άρχισαν τα σάλια μας να τρέχουν και πάμε για φαΐ.
1: Θέμα ημέρας, φαγητό. Πρώτο.

0: καλύτερο φαγητό, το καλύτερο. Ωραία. Θέλω να μου πείτε την καλύτερη πίτσα, το καλύτερο σουβλάκι, την καλύτερη, δεν ξέρω, την καλύτερη πριτσόλα. Θα σα πω μία ερώτηση. Μπορεί να είναι κάτι παλιό που έχετε επιθυμήσει να τρώτε.
1: Αυτό, τη νοσταλγία.
0: Νοσταλγικό. Εγώ θα σα πω μία ερώτηση. Έστω ότι κάνετε δίαιτα.
1: Ναι.
0: Και είστε στην τρίτη. Έπεσε, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε δίαιτα. Είστε στην τρίτη εβδομάδα, τέταρτη.
1: Okay.
0: Αρχίζει να δείχνει κιόλα, αλλά αρχίζετε να πεινάτε και σοβαρά. Ποιο είναι το από πού θα παραγγείλετε ή πού θα πάτε να φάτε που το περιμένετε πώς και πώς και αυτό σας δίνει και το κουράγιο να συνεχίσετε
2: αυτό
0: τη δίαιτα. Βάλε μου το στόχο, πού θα πας να φας.
1: Εγώ το έχω στο μυαλό μου.
0: Λέγεται.
1: Είναι ένα γνωστό σαντουιτσάτικο.
0: Ναι. Δεν είναι αλυσίδα.
1: Είναι.
0: Άστο.
1: Το οποίο είναι στη Νέα Ιωνία και έχει ένα σάντουιτς που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είμαι δεμένη με αυτό το σάντουιτς συναισθηματικά.
0: Γιατί έχει συναισθηματικά?
1: Γιατί έχει ένα ψωμάκι προζυμένιο, ένα το κρατούμενο, μαλακό αφράτο, σαν μπάομπαν είναι ένα πράγμα.
0: Το λέει συγκινημένη
1: εντό μεταξύ. Ναι, ναι, ναι. Το αγαπώ πολύ αυτό.
0: Πολύ ρε.
1: Αγαπώ πολύ το φαΐ γενικά, παιδιά. Είμαι ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Συγκινήσε με όταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι από τι μεγαλύτερε χαρέ που έχω στη ζωή. Το φαγητό. Τι να σου πω, να μιλήσω. Ανοίγω την καρδιά μου. Ανοίγω την καρδιά μου.
0: Εγώ έχω έχεις πακέτο με φαΐ.
2: Εγώ έχω στη γειτονιά μου ένα πιτουγυράδικο, να το πω.
0: Πες το παιδί.
2: Είναι τοπικό, είναι οικογενειακό. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, Στάνο Πετράλο, είναι το καλήγευστον.
1: Το καλή. Βέβαια και το ξέρω. Το
2: είναι φοβερό.
0: Ακούστε, υπάρχει πρόβλημα με τα τυλιχτά. Δεν τα κάνουν αποστηρωμένα.
2: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο το λέω.
0: Ωραία. Εμείς έχουμε συνηθίσει το εξής. Την παίρνεις την πίτα και τη βούταγε κάπου. Πού τη βούταγε?
1: Σε λάδι.
0: Σε ολόκληρη τη βάφτιζε. Την πέταγε πάνω στα
2: κάρβουνα. Με ρίγανη και λοιπά.
0: Την πέταγε πάνω στα κάρβουνα ή στο μαντέμι. Το μαντέμι ακόμη χειρότερο. Και εκεί που
1: το πιο ωραίο.
0: Την τηγάνιζε ουσιαστικά στο μαντέμι. Προσέξτε, μετά αυτό το μείγμα που είχε κρεμμύδι, μαϊδανό και κόκκινο πιπέρι.
2: Ναι.
0: Αυτό ανοίγμα αυτό.
2: Σωστά.
0: Ντοματούλα και σου βάζε τζατζίκι. Και έβαζε και εκεί στα μέθαινα υπήρχε ένας που έβαζε και λίγη σάλτσα κόκκινη.
1: Α, αυτό είναι ωραίο πράγμα.
0: Ο σάλτσας έβαζε και λίγη σάλτσα. Μια κουτάλια. Αυτό γινόταν ένα μείγμα με το κρεμμύδι που. Τι σου επέτρεπε? Σου επέτρεπε το σουβλάκι να το τρως από κάτω. Συγγνώμη τώρα που σας τα λέω έτσι από πρωί-πρωί. Αλλά να το ρουφάς δηλαδή το σουβλάκι. Μετά την πρώτη δαγκονιά πήγαινες κάτω και.
2: Έστασε.
0: Συγγνώμη τώρα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό
2: για το στομάχι, ξέρεις την πόμπα είναι.
1: Τίποτα δεν είναι, ρε. Τίποτα δεν είναι. Σου φτιάχνει το στομάχι.
2: Είναι τσιγαρισμένο όλο.
0: Λοιπόν, τώρα πας και σου έχει. Τον αποστηρωμένο το γύρο που είναι λευκός. Με το κοτόπουλο.
2: Πείτε την αλάδωτη.
1: Πείτε αλάδωτη, στέλνα. Πώς θα κατέβει ρε,
0: το
1: σουβλάκι άμα είναι η πίτα στεχνή? Θέλω νερό για να κατέβει. Κάθε τι σου φάγω.
0: Βάζω κάτι μαρούλια μέσα, κάτι λάχανα.
1: Μαρούλι μες στο σουβλάκι.
2: Το λάχανο του πάει ρε παιδιά, μισό λεπτό.
0: Ρεάσε τι του πάει. Το θέμα είναι και λίγο, να έχει και λίγο αυτό που λένε στην Αμερική. Να έχει γκρίζ, να είναι γκρίζι. Να είναι λίγο γκρίζι ρε παιδάκι μου.
2: Λοιπόν,
0: έλα, θες εγώ νεράκι να σου φέρω?
1: Στείλτε μας το 6937-949-949 τις γεύσεις που θέλετε να τρώτε. Αυτά που νοσταλγήσατε και έχετε καιρό να φάτε. Περιμένουμε.
0: Έλα Κωνσταντίνε, εντάξει Κωνσταντίνε, τώρα τρώει σεβίτσε. Έλα, δεν

0: καταλάβει το Βασίλη. Γιατί το χειμήρα μου να δουλεύω συνέχεια με κοιλιόδουλου. Ναι, δεν μουρμουράει, μουρμούρα.
1: Συγγνώμη, Βασίλη μου,
2: να
1: τι
2: μην αγιάσω κι εγώ μια φορά ο ένα μετά τον άλλον. Τώρα τον Ουγγαρέζο δεν το είχα. Είναι μια ωραία σελφίδα ο άνθρωπο. Ωραίο.
0: Εντάξει, ναι, υποφέρω γιατί εμένα μου αρέσει το φαγητό. Και μου αρέσει το φαγητό με παρέα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε να φάμε, θα τρώω μέχρι το πρωί.
1: Όπα. Εγώ έχω και
0: το σκεπάζω. Το σκεπάζω με ένα ωραίο τσιμπουράκι που δεν κάνει να λέμε τώρα ποτά, αλλά για τα ρέγουλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τα ρέγουλα, ναι,
1: πάμε. Η Λαμπρινή λέει: καλημέρα. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, αυτά θέλουμε, τα περίεργα.
0: Τα περίεργα θέλουμε. Λαμπρινή.
1: Επί χρόνια έτρωγα πιτόγυρο, ναι, με αυτή τη γνωστή, δεν ξέρω αν κάνει να την πω, ρε παιδιά, τη σοκολάτα. Δεν θα την πω.
0: Πραλίνα.
1: Όχι, όχι, είναι συσκευασία και είναι με φιστίκι μέσα.
2: Το
1: με,
2: κράντζι, ναι,
1: ναι, αυτό το κράτσι. Ναι. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω. Ναι. Σαν
2: συσκευασμένη σοκολάτα.
0: Εντάξει τώρα, με
1: και την έβαζε μέσα στο πιτόγυρο, λέει. Μπορεί να σα αειδίασα, λέει, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο συνδυασμό. Άκου τώρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά είναι εξωπραγματικά πράγματα. Πιτόγυρο, ντομάτα, πατάτα και σοκολάτα.
0: Ρε, ότι του αρέσει τα λούνο. Γιατί εσύ ήξερε ότι ο ανανάστη. Μην με κοιτά με τσαντίλα.
2: Ο ανανάστη πάει.
0: Ο ανανάστη την πίτσα τη δίνει άλλη όθηση.
1: Εγώ δεν ξέρω αυτό, γιατί τώρα θα ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Τέλο πάντων.
1: Είναι κάποιοι που είναι haters στο ανανάστη.
0: Να σου πω για την πίτσα που λέω, την παλιά πίτσα. Η παλιά πίτσα ήταν αυτή που κάνει κρατήρε από κάτω. Δηλαδή το ζυμάρι τη γυρίσει ανάποδα. Έχει κρατήρα από το λάδι. Το τυρί είναι το αλμυρό το τυρί. Όχι αυτά που πάνε και βάζουν τώρα κάτι ποτσαρέλι. Βάζει σπανάκι, πάνω κάτι βάζει. Βάζει ρόκα.
1: Τι ρόκα μπορεί να κάνει.
0: Ρόκα! Ρόκα, ρε!
1: Η ρόκα είναι τιμωρία. Πρέπει να με τιμωρήσει για να την
0: πει. Μα πραγματικά, ασέβαστη! Ασέβαστη! Βάζετε ρόκα στην πίτσα και λέει μουρταδέλα να πούμε και φιστίκια. Τι φιστίκια! Άμα θέλω φιστίκια, θα πάρω φιστίκια να κάτσω να δω τον αγώνα.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, να δω παρέλαση, να πετάξω τα παιδιά στραγάλια.
1: Δεν φαντάζεστε τι γίνεται στο Viber. 6937-949-949. Γίνεται ένα χαμό. Βασίλη, διάβασε και εσύ.
2: Κοίταξε, η Τζίνα λέει ένα μεγάλο μήνυμα για διάφορα μαγαζιά, αλλά στο τέλο επίση λέει μου αρέσει να τρώω γαβράκι. Τηγανιτό.
0: Ωραίο.
2: Ναι, μαζί με τζατζίκι.
0: Ναι.
2: Γιατί στην Κύπρο που μεγάλωσα κάποια χρόνια, από τα παιδικά μου χρόνια, μου άρεσε να τρώω γάλα για βυσσινάδα αντί για σοκολάτα.
0: Ναι, ρε. Παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρός, κούμπονα όλο το φαγητό στο στόμα και το μάσαγα και μετά όταν το κατάπινα έβαζα κι άλλο. Δηλαδή βάζα μπισκότα μεγάλα, όλο, μόνο γεμάτο το στόμα. Ο συνδυασμός των γεύσεων είναι ο εξής. Πατάτα τηγανιτή και τυροκαυτερή.
2: Okay.
0: Παίξτε τέτοια, παίξτε τέτοια μπάλα.
1: Μισή μου ζωή.
0: Θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας.
1: Γι' αυτό το συνδυασμό, ναι, εγώ έχω χαλάσει μισθά στους διαιτολόγους.
0: Μπράβο.
1: Για την πατάτα με την τυροκαυτερή.
0: Τελείωσε το
1: αν
0: deep.
1: Είναι δε και
0: λοιπόν,
1: χειροποίητη.
0: Άλλο, κοτόπουλο, γιατί παίζει ρόλο και ο ψήστης. Κοτόπουλο χάρας, πεταλούδα. Με σάλτσα με λεμόνι, μουστάρδα, λάμπρος, παλαιοφάλιρο.
1: Ωραίος.
2: Όχι μουστάρδα, λίγη μαγιονέζα.
1: Και στο
0: τι μαγιονέζα στο κοτόπουλο, μαγιονέζα.
2: Στο κοτόπουλο μαγιονέζα δεν ταιριάζει. Συγγνώμη, δεν ξέρω.
0: Καλά,
2: δεν ξέρω.
0: Μαγιονέζα στο κοτόπουλο.
2: Εμένα.
0: Το ψητό.
2: Εγώ παντού στο τέλος.
0: Έλα, πάρτον. Τελείωσε.
2: Λέω και λίγη μαγιονέζα.
0: Έλα, μας φέρετε πίσω την Μπέτη.

0: λέμε, εντάξει.
1: Μηνύματα, χαμός.
2: Μιλάμε είτε για συνδυασμούς που τρώγαμε μικροί, είτε για κάτι που τρώγαμε μικροί. Ας πούμε, λέμε ότι όλες αυτές οι γκοφρέτες έχουν άλλη γεύση τώρα. Ή εμείς τις γευόμασταν διαφορετικά, ή όταν τις πρωτογευθήκαμε νιώθαμε διαφορετικά.
0: Σίγουρα είναι μικρότερες τώρα σε ποσότητα μέσα.
1: Σίγουρα μικρότερες.
0: Και είναι τόσο.
2: Ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτή που είναι τριπλή. Δεν θα την πούμε στον αέρα, αλλά στείλτε μας γιατί έχουμε κόλληση. Ναι. Αυτή που είναι τριπλή.
1: Που έχει καραμέλα.
2: Όχι.
0: Μπισκότο.
2: Μπισκότο, κρέμα, σοκολάτα και είναι τρία τετράγωνα ενωμένα. Μπράβο. Είναι. Πώς τη λένε.
1: Εγώ σου είπα πώς τη λένε, μου λες δεν είναι.
0: Είναι double cut.
2: Όχι, δεν λέγεται double triple.
1: Τέλος πάντων, θέλει να διαβάσουμε μήνυμα.
2: Ένα μήνυμα να πω. Η Ευαγγελία μου λέει τη φοβερή ζέα πίτσα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ζύμη, προσέξτε, σάλτσα με γλυκάνισο. Με γλυκάνισο, κύριε! Και από πάνω.
1: Μας την είπανε την
2: ημέρα. Σε ευχαριστώ. Και, τύρι και από πάνω τα υλικά. Καταλάβατε.
0: Ναι, είχες δίκιο.
1: Θαλασσινά τρώτε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: εγώ έχω να σας πω, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει το ωραιότερο χταπόδι. Δηλαδή, που παραγγέλνεις τα πόδια και σου φέρουν ένα πλοκαμάκι, εκεί να πας να φας τα πόδια να ευχαριστηθείς.
2: Το ξέρατε ότι έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, ότι το ένα από τα 8 μπλοκάμια του χταποδιού είναι το μωριό του.
0: Πώς το ξέρω.
2: Ευχαριστώ.
0: Και το τρώει άμα πεινάει.
2: Αν σου αυτό.
1: Το έχω φάει και ήταν πεντανόστιμο, να ξέρει. Έχω φάει και το 8ο πόδι. Σίγουρα. Το χταποδάκι είναι φανταστικό στους φίλους μου στον Παναγιώτη και στη Γιώτα στη Νέα Ιωνία. Στο μονόγραμμα.
2: Κάτσε τώρα. Γαρίδε και τέτοια. Με πήγαινε ο πατέρα.
1: Κάτσε μακαρονάδε τέτοια.
2: Καβούρια, γαρίδε και αυτά που στη Λαδόκολα τα σπά. Ψητά. Με πήγαινε ο πατέρας μου εκεί στη Χαραυγή, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στον Πειραιά, στη Χαραυγή, στο Κρητικό.
0: Δεν γνωρίζω να απαντήσω.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Σε ένα τραπεζομάντιλο σαν το χασάπικο.
0: Και στα πετάγανε όλα πάνω.
1: Α, στα πλέον στο τραπεζομάντιλο.
0: Υπάρχουν και τώρα αυτά τα μαγαζιά. Το τέλειο Ηράκλειο μου λέει. Στο νέο Ηράκλειο, σουβλάκι λέει η Ειρήνη.
2: Είναι όμως τέτοιο ή είναι αποστηρωμένο τώρα να πάμε να φάμε νοσοκομιακό.
1: Ο Λευτέρης λέει ο πολίτης στην Ομόνοια μόνο με μπιφτέκια, πολίτικα, κρεμμύδι, ντομάτα. Το εκτιμώ! Το μόνο μπιφτέκι. Εκτιμώ σε ένα σουβλατζίδικο να έχει μόνο μπιφτέκι, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί πάει να πει ότι ειδικεύεται σε αυτό.
2: Εξειδικευμένοι. Να έχει μόνο μπιφτέκι, να πληρώνω μόνο μπιφτέκι. Μην έχει μόνο μπιφτέκι και πληρώνω εγώ, λες και παίρνω.
1: Να βάζεις τρία μπιφτέκια μέσα, αυτό εννοεί. Μην είναι άδειο το σουβλάκι, αυτό λες.
2: Να είναι, μπαμπάτσικο.
1: Μπράβο,
2: μπιφτέκι. 6-9-37-949-949.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Τι λέτε τώρα που πάμε διαφημίσεις.
2: Λοιπόν. Εντάξει, θα πάρει λίγο τσίγνα τώρα, αλλά.
1: Συγγνώμη, το μπισκότο λούκουμο, τι είναι που μας στέλνει εδώ μία φίλη?
0: Μπισκότο από κάτω και λουκούμι.
2: Αλλά είσαι φοβερός επιστήμονας.
0: Θα σου πω.
1: Είναι αυτό ο συνδυασμό
0: δεν είναι αυτά τα τετράγωνα τα. Να τα πω.
1: Ναι.
0: Τα φτιμπερ.
1: Ναι.
0: Okay. Και από μέσα έχω λουκούμι. Και το έχω κάνει σαν ντουιτσάκι και το τρως.
2: Επειδή βλέπω η Δέσποινα να μας κερνάει μπισκότο λούκουμο. Πες το λοιπόν, την αναφορά.
0: Οι μεγάλοι λένε παιδιά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπαίνουμε ότι τα παιδιά κοιμούνται. Εγώ λέω ότι προπονούνται για όλα όσα ονειρεύονται να καταφέρουν. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Μέγα για παιδιά 3 έως 13 ετών προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, odor control και άνεση για ήρεμες και στεγνές νύχτες με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, χθες βγήκα και με τσίπησαν πάρα πολλά κουνούπια. Γιατί ξέχασα να βάλω, εσείς δεν θα το ξεχνάτε ποτέ. Υπάρχουν πάνω από 3.500 είδη κουνούπιων στον κόσμο, να ξέρετε. Δεν πρέπει να χωνόμαστε. Κλασικά Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray στην τσάντα σας οπωσδήποτε είναι από τη Unifarma.
0: Εντάξει.
2: Μας την είπα τη σοκολάτα, ευχαριστούμε. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τώρα το θάρρος που μας έδωσε η Κική, οπότε δεν τη λέω.
0: Όχι, δεν
2: αλλά
0: τη λέω.
2: Αυτή είναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, το νου σας.
3: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πεις ποτό.
0: Πάμε, πρωινό για σένα. Πρωινά να πάει γέννη για σένα.
1: Καλά.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Δικουαλίτα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30%. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
22: Α, ένας κύρος που μιλάει.
21: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
19: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όπως έλεγαν και παλιά στις εκπομπές, έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Γιατί σας άρεσε πάρα πολύ το θέμα και γιατί προτείνετε έτσι φαγητά, σπεσιαλιτέ που αξίζει να περιμένεις για να πας να γευθείς. Το κάνουμε λίγο τώρα που μπήκε ο χειμώνας και για λόγους για να νιώσουμε και ψυχολογικούς. Mm. Περιμένουμε την Παρασκευή, ας πούμε, να πάμε εκεί. Ή κάνουμε τη δίαιτά μας όλη την εβδομάδα να πάμε το Σαββατοκύριακο εκεί. Αυτά μας λέτε ή παλιές νοσταλγικές απολαύσεις.
1: Ναι.
3: Έτσι,
1: όπως,
3: μας λέτε.
1: Αυτό το μικρό υποβρυχιάκι που ήταν σε κάτι συσκευασία μας, στέλνουν εδώ στα μηνύματα. Το θυμάστε που ήταν σε κάτι συσκευασίες σαν στίφτης, που ήταν σαν μικρό στίφτης, που στο δίνανε με κουταλάκι και το έτρωγες, που ήταν βανίλια υποβρύχιο, ναι.
3: Οι τσίχλες μακαρόνια.
1: Οι τσίκλες μακαρόνια ήταν πεντανόστιμε.
3: Ήταν σπανάκι ποπάι ήταν,
1: ναι,
3: αυτό. Ναι. Και εδώ και οι φίλοι μας από την Κέρκυρα, λέει, εγώ παιδιά είμαι από την Κέρκυρα και βάζουν στο τυλιχτό, βάζουν μια σάλτσα κόκκινη σαν αυτή της παστιτσάδας.
1: Ναι.
3: Εδώ σας θέλω
1: μερακλίδες.
3: Λοιπόν, προσέξτε και να το φάτε με την καρδιά σας και αν πέσει σάλτσα πάνω στο κινητό, μη μασάτε γιατί θα πάτε στη Vodafone. Εκεί είναι τα αδέρφια μας εκεί πέρα, η Vodafone Tech Heroes. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ώρα. Αν θέλει παραπάνω, στις 48 ώρες παίρνετε κινητό αντικατάσταση μέχρι να σας το φτιάξουν. Και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στη Vodafone και τα παλικάρια της.
23: Πάμε να σας πω την κίνηση, παιδιά, γιατί και κίνηση κόκκινη είναι.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Λοιπόν,
3: κίνηση είναι κόκκινη σαν τη Vodafone, παιδιά, θηρίο. Θα το χειροκροτήσω. Και γη κερασμένο αυτό.
23: Βασικά εννοούσα τη σάλτσα στην Κέρκυρα, αλλά οκ. Ναι, και εκεί, αυτό εννοούσα. Έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι μέσα στον Πειραιά. Έχει μποτιλιάρισμα και στην Κηφισία. Ξεκινάει από το ΚΑΤ κατεβαίνοντας μέχρι το Μαρούσι και μετά από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο. Το Κέντρο είναι χάλια, δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. Η άνοδος του Σικρού μποτιλιαρισμένη από τη μέση της και πάνω. Και το ποτάμι από τη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, περίπου μέχρι την Ιερά Οδό. Τέλος, μεγάλο ποτηλιάρισμα συναντάμε και στην Αττική Οδό, αν έρχεστε από έξω, από το Ζεφύρι περίπου, μέχρι και το Μαρούσι. Υπομονή.
25: Ahoy, Mimiti!
26: Ο καιρός σήμερα.
27: Καλή μου φίλη, σήμερα θα μιλήσουμε για τον καιρό. Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Φώναξε δυνατά τρεις φορές το όνομα του φίλου μου. Πώς το λένε το φίλο μου?
28: Boots.
27: Σήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Το μεσημεράκι ίσως τάσει στους 29, αλλά δεν θα ανέβει πάνω από 30. Το βράδυ θα πέσει αισθητά και έτσι θα έχουμε μια δροσούλα για να ανοίξουμε το χάρτη και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό.
3: Είμαι ο χάρτης.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ να το διαχειριστώ τον Ουκρανέζο που είναι φαν της Ντόρας.
23: Λοιπόν, μετά το παιδικό διάλειμμα θα σας πούμε ότι σε λίγο έρχονται οι ΕΚ Ναυαγοί,

0: Παιδιά, φαγητά, γέλιο, ωραίες μουσικές και Θοδωρής Φέρης, εντάξει.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλετε.
0: Αυτά μόνο στον Πάτο μπορείτε να τα απολαύσετε.
2: Θέλετε να σας πω τι άλλο θέλετε.
1: Ναι.
0: Τι θέλουμε.
2: Θέλετε, όπως λέει εδώ η Ανδριάνα, πατάτα τηγανητή νάξου.
1: Ναι.
2: Λίγο
1: νάξου.
2: Πριν τη βγάλεις από το τηγάνι, ναι, ρίχνεις κρεμμύδι, καραμελώνι και αφού το βγάλεις όλο αυτό από το τηγάνι, ρίχνεις από πάνω και γραβιέρα νάξου.
1: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι σαν αυτό που μου λέει η Βικτώρια εδώ πέρα, ότι τρώει ψωμί, βούτυρο, μερέντα και από πάνω παστή σαρδέλα.
0: Φίλε, μην κρίνεις. Άμα το τρώει αυτό.
1: Φακές με ψιλοκομμένο πράσινο μήλο μέσα.
2: Το μήλο, άκου το μήλο, όταν μαγειρευτεί, μοιάζει σαν σέλερ. Βγάζει ωραία
0: αυτό, αυτό μοιάζει λίγο με μαγικό φίλτρο, με ξόρκι. Τέλος πάντων. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έλα, διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα και φεύγουμε για ΙΕΚ.
2: Ωραία.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
4: Ναυσικά.
0: ΙΕΚ. Ναυαγή. Διαβάσαμε κάνα δύο μηνύματα και φύγαμε.
1: Αυτά διαβάσαμε.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Πες το ρε παιδί μου και μετά πατάς το κουμπί.
1: Όχι, ναι, δεν το ξέρω εγώ τι εσύ θα πεις πρώτα αυτό.
0: Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τι είναι και ναι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: κύριε. Εγώ περίμενα να βγει γραμμή.
0: Λοιπόν, έχετε ακούσει τη φράση ο κύβος ο κύβος ερήφθη.
2: Ο κύβος ερήφθη, βεβαίως.
0: Ξέρετε από πού προήλθε, ποιος την είπε?
2: Δεν θυμάμαι ποιος την είπε, αλλά ξέρω ότι είναι ένας κύβος.
0: Για να σας βοηθήσω πάμε προς τη Ρώμη.
2: Α, στη Ρώμη.
0: Ναι. Τι εννοείς την ένας κύβος, ζάρι ας πούμε? Η λεγόμενη πεσή.
2: Η πεσή.
0: Πεσή λέγονται, ήταν παιχνίδι με ζάρια που κάναμε που παίζανε στα αρχαιότητα.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Λοιπόν, ήταν ποιος είναι ο πιο γνωστός Ρωμαίος?
2: Κοίτα, δεν θέλω να πεσεί στα μάτια σου, αλλά δεν.
0: Όχι, αυτός είναι Βυζαντινός. Ο Ρωμαίος αυτοκράτος, ο πιο γνωστός είναι ένας.
2: Ο Αστερίξ. Που ήταν σε εποχή ένα μήνα, ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Μπράβο, ένα μόλιο και ο Αύγουστος είχε μήνα.
2: Ναι, αλλά δεν ήτανε.
0: Τι δεν ήτανε?
2: Γιατί ως γνωστό μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Σωστά. Λοιπόν, έχει σχέση, έχετε ακούσει με όλη η ομάδα, όλα αυτά που γίνονται. Ο Ρουβίκονας, τι ήταν ο Ρουβίκονας? Έχει σχέση με αυτό.
2: Με τον κύβο που ερήφθη.
0: Ναι.
2: Τι λέει?
0: Ναι.
1: Ο Ρουβίκονας ήταν υπασπιστής αυτού του ανθρώπου.
0: Όχι, ήταν ένας ποταμός. Αυτός ο ποταμός ήταν φυσικό σύνορο ποιας πόλης?
1: Της Ρώμης.
0: Της Ρώμης. Όταν περνούσες λοιπόν το Ρουβίκονα, ναι, διεύει το Ρουβίκονα, σημαίνει ότι, με στρατό, σημαίνει ότι κινούσαν επιθετικά απέναντι στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα φυσικό σύνορο. Μέχρι το Ρουβίκονα μπορούσες να τα παρατήσεις. Άπαξ και τον περνούσες, ήσουν απειλή. Γι' αυτό λένε διεύει το Ρουβίκονα, δηλαδή τελείωσε τώρα αυτό.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω όμως. Δεν το λένε.
0: Όταν περνά, το λέμε. Όταν λέμε διεύει το Ρουβίκονα, ότι την έκανε τώρα. Δηλαδή μην τη πει τη Αθηνά κάτι για τον άντρα τη. Μόλι το πει, την έχει εχθρό. Διεύει το Ρουβίκονα για την Αθηνά. Προσέξτε. Όταν το έκανε λοιπόν ο Ιούλιος Κέσαρ για να πάει να πάρει το θρόνο και πέρασε το Ρουβίκονα, τι είπε?
1: Ο κύβος ερήφθη.
0: Ακριβώς. Τελείωσε τώρα, δεν τον παίρνουμε πίσω τον κύβο. Ερήφθη.
2: Άκουε, παιδιά.
0: Στα λατινικά, αλέα.
1: Αλεμάω.
2: Αλέα.
0: Αλέα, γιάκτα εστ.
2: Τι είναι?
0: Ο κύβος ερήφθη.
2: Λοιπόν, αλέα, γιάτα.

0: θανάτου.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
5: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
16: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
20: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
21: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
22: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
21: Ροδίον τι?
22: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
21: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
22: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
21: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
20: Ροδίον Κδάπ,
0: εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
23: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
24: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
25: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
26: Γιώργο, πού χάθηκες?
27: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
26: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
27: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
26: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνα.

0: Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
1: Συνεργείο.
0: Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Και ενώ αρχίζουμε να μου τζοπιανόμαστε για τα αθλητικά, να, γιατί αρχίζουν να εκδηλωνόμαστε, θα γίνει και στον αέρα, μην ανησυχείτε. Αυτά είναι τα πρωινά Ναυάγια. Μιλάμε για την εκπομπή Βουλιάζω. Τελεία. Προς το πάτο πηγαίνουμε. 6937-949-949. Βουλιάξτε μαζί μας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη λέξη. Σωστά. Για τον κύκλο των χαμένων μαπών. Καλά τα λέω.
13: Ναι, σωστά.
12: Η οποία θα είναι, παρακαλώ, συνάδελφοι.
13: Τι να είναι με το φαγητά που έχουμε μπλέξει τώρα, ή πίτσα θα είναι, ή σουβλάκι θα είναι.
14: Όχι,
13: ή...
14: να βάλουμε κάτι. Την πίτα να βάλουμε.
12: Η πίτα.
14: Η πίτα.
12: Okay. Άμα κάνει ωραίε πίτε, άμα κάνει καλέ πίτε, γράψε και ένα ωραίο ποίημα με πίτα και αυτό θα απαγγελθεί στον άλλο.
13: Το βλέπω να έρχεται.
12: Μια στροφή. Μπορεί να είναι ένα δύστιχο. Μπορεί να είναι πραγματικά ένα δύστιχο με ύψιλον.
14: Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα. Πώς είναι τα κριτικά, ένα επικό, κάτι, το οτιδήποτε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε, έτσι.
13: Και όχι τίποτα άλλο, θα κερδίσετε και δωράρα, έτσι.
12: Δωράρα, όχι ένα, όχι δύο, 50 ολόκληρα ευρώ να τα φάτε στα Wagamama. Και να μας λέτε εδώ, να μας στέλνετε ότι είναι το καλύτερο ράμεν της πόλης, το πιο καλό σούσι, τα πιο ωραία κοκτέιλς, με την παρέα. Και αν δεν πας με δική σου παρέα, θα βρεις γύρω. Γιατί ναι, έχει και ωραίες παρουσίες, άντρες και γυναίκες.
14: Κοίτα ο Γκαρέζος, τα ξέρει.
12: Ο Αγκαμάμα μου καλή. Λοιπόν, ο Αγκαμάμα λοιπόν 50 ευρώ. Να πας, εγώ πηγαίνω, σας είπα, στο Golden Hall. Εσείς πηγαίνετε στην Εόλου.
14: Στην Εόλου.
13: Και άλλοι πηγαίνουν εδώ πέρα στις Μουρνιές Χανίων. Γιατί εδώ πέρα, σύμφωνα με το θέμα ημέρας που ψάχνουμε να βρούμε στέκια να το. Ναι. Την Ελλάδα. Στις Μουρνιές Χανίων μας ταξιδεύουν στην Κρήτη. Θα φάτε, λέει, στάκα με αυγά υπέροχη.
14: Και στο Φέρισο τρως ωραία φαγητά.
12: Όπως επίσης γαμοπύλαφο, ό,τι πρέπει για μεθύση.
14: Μόνο.
12: Μετά το, αφού πιείς, θα φας γαμοπύλαφο και έρχεται και φτιάχνει ολόκληρο. Φτιάχνει θωρακή το στομάχι.
13: Και έρχεται το μεθύση μετά. Έρχεται μεθύση μετά.
12: Μετά έρχεται
13: το γαμοπύλαφο.
12: Μετά έρχεται το Ούγκα Challenge. Αλλά και αυτό είναι ένα ωραίο μεθύση. Θα με δανείσεις τελικά. Θέλω να με δανείσεις.
13: Θα σε μεθύσω.
12: 20 ευρώ.

0: Σεπτεμβρίου. Καλή σας ημέρα από τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ξεβράσει η θάλασσα, γιατί ναυάγησαν. Αθηνά, παρακαλώ, μηνύματα των ναυαγίων για να πάμε στο Ούγκα Τσάλεντζ.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για φαγητά, σήμερα μιλάμε για γεύσεις που έχετε νοσταλγήσει, γεύσεις που θέλετε να τρώτε, γεύσεις που σας κάνουν να χαλάτε τις δίαιτες, μας προτείνετε πράγματα. Ο Φορτούνης εξέφρασε την επιθυμία του να συνδυάζει τη μαγιονέζα με όλα τα φαγητά που υπάρχουν. Να και ένας φίλος ή φίλη μας λέει ότι και ο μικρός γιος λέει για να φάει τον αρακά βάζει μέσα μαγιονέζα.
2: Βάζει μαγιονέζα. Όπου βάλεις μαγιονέζα γίνεται νόστιμο.
0: Να σας πω ένα κόλπο λίγο πιο διατροφικό.
2: Ναι.
0: Αντί για μαγιονέζα.
2: Τι, για
0: κουμπώστε όπου βάζετε. Παλιά βάζαμε το κρέμα τυρί. Άστο και αυτό. Και αυτό είναι. Πιο, έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Το γιαούρτι το 10%. Να είναι με λιπαρά.
2: Α, όχι το 2.
0: Όχι το 2, ρε. Είναι νερουλιναρουλιάζε.
1: Αυτό κάνουν το πλήγες.
0: Αυτό όπου το κουμπώσει, δηλαδή ναι. Πάρε κοτόπουλο. Κάν το. Πάρε το.
2: Το
0: στήθος. Λίστο, πώς λέει, κάν το.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Ψάχνεις έτο.
1: Όχι, ρε, εσύ είσαι επίσημα να μιλάμε. Τι? Με ορολογίες τώρα.
0: Ποια είναι η ορολογία η επίσημη που θέλουμε.
1: Πούλ.
0: Ρε, τον εαυτό. Και βάλε αυτό το γιαούρτι και θα δει με λίγα καρικεύματα μετά σου γίνεται τούμπανο.
1: Με λίγη πάπρικα θα παίξει.
0: Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ δυνατή. Φύγαμε για Ούγκα Τσάλεντζ. Για να δούμε, είσαι και στο Ούγκα Τσάλεντζ δυνατή. Ούγκα Challenge. Ο Ηλίας ο Βαρδάκης από το Ρέθινο μου λέει: όχι γαμοπύλαφο για το ξενύχτη. Μακαρόνια, μακαρόνια σύζουμα τρώμε εδώ.
1: Σύζουμα.
0: Με
1: ρέθινο. Α, στο Ρέθινο.
2: Okay.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέλω έξτρα, θέλω αντιπαλότητα, θέλω οριακά μίσος. Όσο μπορείτε, γιατί ξέρω ότι αγαπιέστε.
2: Να ανασκουμποθούμε λίγο.
0: Για να δούμε, έχει μείνει το 1-1. Περιμένω και από τα ναυάγια να προτείνουν τη δοκιμασία τη Παρασκευή. Αλλιώ θα βγάλω εγώ μία που θα είναι αδυσόπιτη.
2: Αύριο.
1: Αδυσόπιτη.
0: Λοιπόν, κύριοι, είστε έτοιμοι. 3, 2, 1. Αντικείμενα που βρίσκεις μέσα σε μια γυναικεία τσάντα.
2: Άδικο.
0: Αύριο θα έχω αντρικά.
2: Λίπστικ.
1: Τηλέφωνο. Κινητό.
2: Πορτοφόλι.
1: Κλειδιά.
2: Μωρό μάντιλα.
1: Μάσκαρα.
2: Χτένα.
0: Μη σε επηρεάζει, σου επηρεάζει την ψυχολογία. Την κοιτάζει και είναι σίγουρη.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Τη φωτογραφία ενός πρώην σου με την ίν του και βελάκια επάνω.
2: Α, εντάξει.
0: Έλα,

0: ξεχάσει.
1: Έλα, μπρελόκ.
2: Α, μισό λεπτό, έχασε.
1: Ναι.
0: Γιατί να βάλει ένα μπρελόκ
1: πάνω. Μπρελόκ πάνω.
0: Είπαμε lip gloss.
1: Θα χάσει. Θα σα βάλω κι άλλα.
0: Πέντε! Τέσσερα!
1: Κλειδιά!
0: Μα πήγε να μα κάνει stand-up comedy τώρα. Τα κλειδιά τα είπαμε.
1: Ωραία, Bluetooth.
2: Συγγνώμη, πόσε ευκαιρίε, Αθηνά.
1: Τι θέλετε.
2: Πόσε ευκαιρίε.
1: Τη φωτογραφία. Δεν έχει φωτογραφία πρώτη σου με μελάκια πάνω.
2: Ναι, 2-1.
0: Πω. Σαν. Σαν την, το μύθο με το λαγό και τη χελώνα την πάτησε. Ήσουν ορίστε. Τόσο σίγουρη.
1: Ήμουν
0: έκανες πλακίτσα.
1: Ναι, έκανα πλακίτσα. Είμαι τέτοια. Είμαι τέτοια. Έχω χάσει πολλά.
2: Πλακίτσα, ναι, έκανες πλακίτσα.
1: Την πλακίτσα έχω χάσει
2: πολλά. Με τη φωτογραφία, επειδή έχεις μέσα τη φωτογραφία του πρώην.
1: Εγώ δεν έχω, για κάποιες φίλες μου λέω.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, 6937-949-949. Γρήγορα θα πω ότι υπήρχε ο Σαλονικιός στην παλιά παραλία, στις Τζιτζιφιές.
0: Μάλιστα.
1: Σαλονικιός.
0: Καλυθέα κάτω.
1: Εκεί. Καλυθέα. Α,
2: okay.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, συγκεκριμένα.
1: Δίπλα έχει, εγώ θα σας τα λέω με στην Πιτζάδικα, ήταν η Μούσης εκεί.
2: Να,
1: καθένα τα δω. Εγώ έλα, έτσι προσανατολίζομαι.
0: Έλα, θέμ τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω να
0: τις κουβέντες πρωί-πρωί.
1: Γιατί 10 ευρώ ήταν. Θέλεις κορό, βγάλω μπότα.
0: Τώρα μιλάμε για Τζιτζάδικα.
1: Το λεζεράκι.
0: Σε μία εκπομπή λόγου.
2: Τι το λεζεράκι.
1: Άντε, να μην πούμε για τους πατσάδες. Άσε και τον παπά. Λοιπόν, περίμενα να σου εξηγήσω. Προσέξτε. Λοιπόν, εκεί πας, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Καταρχάς βγαίνει κομμάτι και χορεύει, ρε παιδί μου. Αυτό μου κατέστρεψε εμένα το τραγούδι του Phil Collins, το In the Air Tonight. Το οποίο είναι εξαιρετικό κομμάτι και έχει και ιστορία από πίσω.
0: Με αυτό έβγαινε.
1: Με αυτό έβγαινε η κοπέλα και λέει ο DJ από το μικρόφωνο. Η Σόνια. Αυτή είναι η. Βέβαια. Η Σόνια μας. Πάνω κάτω την κολόνα. Μετά αυτές κάνουν βόλτα στο χώρο. Για να μην ενοχλήσεις που θες τη Σόνια να έρθει να κάτσει λίγο μαζί σου, α πούμε, και τα λοιπά. Αυτό. Ήταν, είχε 10 ευρώ. 11 ευρώ είχε. Ναι. Παίρνει το αυτό. Είχε το λιζεράκι και με το λιζεράκι ωραία και αθόρυβα. Χτυπάς πάνω. Το παιδί που το. Και έρχεται για να τη φωνάξει. Γιατί μου φωνάζει Σόνια! Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ, το ακούω. Θυμάμαι το Σιρόκο στην.
0: Σε ταξίδι.
1: Το Σιρόκο που μετά έγινε My Radio.
0: Λοιπόν,
1: εκεί που είναι τώρα δηλαδή, το Mega News.
0: Όχι, καλούνε.
1: Το ξέρουν επειδή το λέγαμε. Εκεί το, που είναι τώρα το Mega News, ναι, ήταν το Σιρόκο το στο Πιτζάδικο. Πολύ καλό.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ, λοιπόν, εκεί,
2: γιατί βαράνε και τα τηλέφωνα.
0: Βαράνε τηλέφωνα τώρα με αυτά που λέγεις.
2: Κανένα θα θέλει να μας πει τώρα τι είναι αυτά που λέτε πρωί πρωί με τα λιζεράκια, ρε Ουγγαρέζο. Βγάλε το, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, θα σμόπα.
2: Σας το είπα.
3: Τότε.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, γιατί, που μισό λεπτό, ποιος είναι στη γραμμή.
3: Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος, ευλογείτε.
2: Α, καλημέρα, την ευχή σας.
3: Αμαρτωλή και εσύ Βασίλειε, και εσύ Αθηνά και εσύ Αλέξανδρε.
0: Γιατί, πάτερ, γιατί.
3: Είναι γιατί, να σου πω εγώ πόσο καιρό έχει να νηστέψεις.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Μην μου βάζεις αργυρό.
2: Όχι, γιατί. Ποιον αργυρό, καλέ.
3: Τροφή και στην πάνη του Σατανά, η εταιρεία που πήραν τα μπάνε.
0: Όχι,
3: από το ιερό και το κάνανε τραγούδι του αργυρού. Τι θα πάρετε. Θα πάρετε και το καλυμάφτι μου.
0: Παπούλη.
3: Θα πάρετε και το πετραχύλι.
0: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχύλι τραγούδι της Ρίας της Ελληνίδου και θα λέει τα πετραχύλια μου. Στα πετραχύλια μας.
0: Παππού του Θεού είναι όλα αυτά. Το φαγητό, το τραγούδι, η μαγιονέζα.
3: Και μπράβο, έμαθα ότι πήρατε και αγιασμόν εχθές από το. Έκαναν αγιασμό, μπράβο και στον Όμιλο Αντένα.
2: Βεβαίως κάναμε.
3: Που έκανε αγιασμόν και τραγουδούσε όλων και ορούσε. Πλούσι, τόσον κύριε το λαό σου και ευλόγητο.
2: Την ευχή σα, πατέρα Μαγιέ.
0: Την ευχή σα.
3: Καθισε σε δεύτερη κατάσταση. Μπράβο, γούσο, μπράβο.

0: Εντάξει, την πήρε με την ευθύνη όπως τραγούδησε ο Σταν στο ρυθμό 949.
1: Γεια σου, Στράτο! Και η Νάνση Παραδεισανού μας ακούει. Καλημέρα σε όλα τα ναυάγια που μας ακούνε.
2: Γεια σε όλους.
0: Τι χαμό έχει κάνει η Νάνσου εκεί πέρα με το, αυτό το ωραίο το podcast που κάνει το. Πώς το λέει?
1: Ναι. Νάνσου TV.
0: Νάνσου
1: TV.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλή είναι και είναι και θρασής και ρωτάει.
2: Λοιπόν, κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα, παιδιά, με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβη. Απολαμβάνει τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρίς θερμίδες. Slim Fix, λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
0: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε μία λευκή σελίδα. Μία σελίδα γεμάτη ιδέες, όνειρα, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα τη Μπίκ είναι απλό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και για να γίνει το back to school ακόμα πιο ξεχωριστό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλη Μπίκ συμμετέχει στον μεγάλον online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Μπαίνει δηλαδή στο Μπίκ.pavlabacktoschool.gr και καλή σχολική χρονιά.
1: Θέλω να μου φτιάξει τη διάθεση και τη δική σου μαζί. Θέλω να γράψει ποίηματα. Ο κύκλο των χαμένων μαπών είναι. Ξεκινά αυτή τη στιγμή 2-10-68-35-7-22. Η λέξη είναι πίτα. 2-10-68-35-7-22. Έστω και ένα δύστιχο. Δύστιχη.
3: Με άριστα το 10, μείον το 8.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Fiernail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Σειρά! Ξεκόλα!
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Φουντωμένα τα μηνύματα από φαγητά τα οποία νοσταλγείτε ή που θέλετε να φάτε ή που μας προτείνετε να πάμε και να δοκιμάσουμε. Θα σας πω ότι δοξάζουμε τη Vodafone που έχετε το κινητό σας και είναι μια χαρά για να μπορείτε να μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα. Η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Service. Είναι η Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν ό,τι πάθει το κινητό σου, στο φτιάχνουν σε μία ώρα. Ναι. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση, Βασίλη μου. Ναι. Και αν ομιγέννητο θέλει πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Κάτι που μέχρι τώρα βρίσκαμε μόνο στα αυτοκίνητα. Τώρα, λόγω του Vodafone και στα κινητά.
5: Βολικό. Βολικό. Λοιπόν, μια και λέμε για φαγητά, παιδιά, και το Σαββατοκύριακο που με γράψανε, έφαγα προβατίνα πολύ ωραία στη Νέα Μάκρη. Να ξέρετε, κοντοσούλη προβατίνα από Παρβανίκο λέγεται.
6: Κοντοσούλη. Γιατί το παϊδάκι εμένα μου αρέσει πολύ. Το κοντοσούλη το παϊδάκι.
5: Εδώ πέρα.
7: Ακούστε λίγο. Χάμηλωσε χαλιά. Ακούστε λίγο.
6: Βάλετε ο Μπαστάτε Τούρκη.
7: Επειδή έχει σκληρό κρέα και να ξέρετε ότι στην επαρχία, δεν ξέρω αν είστε από χωριά. Ναι. Το έχουν του πεταματού την προβατίνα. Εμείς εδώ στην πρωτεύουσα το παίξαμε ότι είμαστε βουκόλοι και τρώμε. Δεν το έχουν. Το κρέας δεν το έχουν σε υπόλοιψη. Πώς τρώγεται λοιπόν, επειδή είναι πολύ ωραίο. Αυτό, επειδή είναι σκληρό αυτό στη μέση, πρέπει να πάρει το παϊδάκι και γύρω-γύρω να έχει λίπος. Έτσι ώστε να υγράνει το λίπος στο σκληρό εσωτερικό και να μπορέσει λίγο να το λιπάνει και να το απολαύσει.
5: Δεν
7: χρειάζεται λίπανση.
5: Δεν ξαναφέρνουμε θέμα λίπανση. Με φαγητά.
7: Λίπανση.
5: Έχετε ξεφύγει τελείως.
7: Χρειάζεται λίπανση.
6: Φέρτε μου ένα παϊδάκι στο στόμα να συνέλθω. Πόρε φίλε, τι είπε τώρα.
4: 2-10-68-35. Ωι Μανώλα, πάμε.
6: Φουρτούνι, πάμε. Λέγε.
4: Φουρτούνι.
6: Ας τη δίαιτα, ρε. Ποια δίαιτα.
4: 2-10-68-35-722. Πίτα, παιδιά, είναι το θέμα της ποιήσης. Πίτα! Για να πάτε στο Βαγκαμάμα και να γίνετε πίτα.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Έχει κίνηση παντού. Και στο ανέβασμα της Συγκρού και στο ανέβασμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και αν πηγαίνετε στη Βασιλή Σοφίας για να πάτε στη Βουλή. Αν είστε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και διόδια, θα καθυστερήσετε κανένα τεταρτάκι να φτάσετε περίπου από τα Άνω Λιώσια προς το Μαρούσι εδώ στο Δαχτυλίδι. Και αν έρχεστε προς το κέντρο της πόλης, προς το Μεταξουργείο πάνω στην Καβάλας, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν τη Θηβών και φτάνει μέχρι την πλατεία.
3: Ahoy, Mimiti.
8: Ο καιρός σήμερα.
6: Σήμερα λοιπόν ο καιρός. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι υπέροχος και σας το λέει τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Ναι, είχα πάει για παϊδάκια πριν με το φίλο μου το Μουτς. Θα έχει μια υπέροχη δροσιά, 29 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, τώρα έχει γύρω στους 24, οπότε αν θέλετε μπορείτε φίλοι μου να φορέσετε μια ζακετούλα. Βλέπετε μπροστά σας.
4: Ναι.
6: Είναι ένα μεγάλο βουνό. Κρύβεται πίσω από το βουνό!
7: Θα σου έλεγα τώρα.
5: Καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Είναι η δική σας στιγμή για να πείτε ποίηματα.

0: τα κολλασμένα. Γεια σου, Ραπών. Απών, παιδιά, καντάδα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα. Τηλεφωνήστε στο 210-6835-722 με θέμα την πίτα για την ποιήση για τον. Κύκλο
1: των χαμένων. Τη λέσχη
0: των χαμένων. Συγγνώμη, χαμένο ναι, ναι. Θα πω λίγο δύο φαγητάκια. Ναι. Αν θέλετε, σμά το καλύτερο, πραγματικά το έχει τσιμπήσει και ο Ρέμος. Και το σερβιρ εκεί στο Νόξ. Το Έκιμπεν. Είναι το ωραιότερο. Αντικειμενικά έχω φάει και έχω φάει. Έχω φάει πολύ σμάς. Το καλύτερο που είναι πραγματικά ποτισμένο. Ποτισμένο με το λιπάκι του και το τυρί από πάνω. Αναμεμειγμένο με τον κιμά είναι το σμάς μπέργκερ του Έκιμπεν.
2: Καλό είναι.
0: Και το άλλο που ήθελα ήταν το σουβλάκι του ελληνικού που το στείλατε κι εσείς.
1: Ναι,
0: που είναι λίγο καλό.
2: Ωραία.
1: Εμένα μου στέλνουν κάτι σουβλατζίδικα στο γαλάτσι που δεν τα ήξερα.
0: Θα τα πεις.
1: Τώρα, είναι, ας πούμε, λέει μια κυρία, ο Νίκος Καλαβριτινός στο γαλάτσι λέει σουβλακάρα. Και τις έστειλα, τις απάντησα στο Viber του Ρυθμού.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Πού είναι, γιατί εμείς παίρνουμε από το Χαγιάτι που είναι πολύ ωραία, αλλά και αυτό τον κύριο θα τον δοκιμάσω. Να είδες, μαθαίνουμε και γεύση που δεν και πράγματα στη γειτονιά μας ακόμα που δεν τα ξέρω.
2: Πώς λέγεται αυτό δίπλα στον Καλλιμάρμαρο στη Μεσογείο, στη γωνία το κίτρινο.
0: Έχεις την πιτζάδικο εκεί γύρω. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ.
2: Πάμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ποιος είναι, ρε παιδί μου?
4: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, ευχαριστούμε.
4: Δημήτρη, καλώς ήλθες στην ομάδα.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Τι γη, πώς σε λένε?
4: Νίκο.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Ωραίος ο Νίκος.
0: Νικόλα, έχεις ξαναβγεί?
4: Φέτος όχι, παιδιά, σας είπα καλή σεζόν.
0: Το κατάλαβα.
1: Είσαι ο Νίκος, μπράβο, ρε φίλε. Ναι, πολύ δυνατός ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλα, το έχεις φτιάξει με την πίτα το πείμα?
4: Το έχω φτιάξει, όχι πίτα, πιτάρα.
0: Ωραία. Μπουμπούνα το.
4: Επειδή είχα μεγάλα και μου λέγανε τα παιδιά να μην το γράφω τόσο μεγάλα.
1: Μπράβο.
4: Είπα να το γράψω ένα μικρό και ό,τι κάτσει.
0: Ναι, ναι. Το μικρό και να θέλουμε κι άλλο.
2: Ναι.
0: Έτσι πρέπει.
4: Ναι.
2: Μικρή πίτα.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. Χθες είχε πανσέλινο και σήμερα μουντάδα. Χαζεύω την πιτάρα σου που απλώνει την πουγάδα.
0: Παραίτητα. Την πιτάρα σου. Μου θυμίζει και ένα δημοσιογράφο. Μου θυμίζει και ένα δημοσιογράφο του Sky. Όχι! Ωραίο είναι, Νικόλα. Καλό, ωραίο, προσεγμένο για αριθμό 949. Κατάλαβε.
2: Δημήτρη, ο Νίκος έγραφε ποίηματα τα οποία ήταν τύπου Οδύσσια. Πολλές στροφές.
0: Έπος, επικά.
2: Τώρα αυτό τώρα το παράκανε.
0: Εντάξει τώρα. Γιατί ρε Βασίλη.
2: Συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Γελάει. Γιατί ρε παιδί μου, κάπου που περίμενες να δεις την πουγάδα τι έγινε με την πιτάρα.
0: Την πιτάρα της.
1: Λοιπόν. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, Νικόλα.
0: Έχει την ψήφο μου, οι άλλοι σε μαυρίσαν. Δεν πειράζει, θα ξαναβγείς.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Να σε καλά, αδερφάκο μου, καλημέρα. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
5: Γεια, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Να πω.
0: Όνομα.
5: Νάνση.
0: Γεια σου, ρε Νάνση.
1: Καλώς.
0: Μπουμπούνα το.
5: Πάμε. Η πίτα σου, την πίτα μου, τη σκέπασε τελείως.
0: Ωραίο.
5: Η πίτα μου σου έδωσα και σου είπα το αντίο.
0: Ωραίο.
5: Η πίτα σου τραβήχτηκε και μου είπε όχι μη φεύγεις. Η πίτα μου απάντησε, πάω αλλού να λαδωθώ. Εσύ είσαι στεγνή και μόνη θα μένεις.
0: Μάλιστα. Okay. Εκεί που τραβήχτηκε εμένα μ' άρεσε. Λοιπόν. Εγώ δεν γελάσω, μ' αρέσει δηλαδή. Γιατί είσαι κομπλεξικός, ρε φίλε. Είναι ωραίο.
1: Η πίτα σου στην πίτα μου και τα στραπάνω θέμα.
2: Πώς τραβήχτηκε η πίτα, ναι. Μόνη της.
0: Καλό είναι αυτό για ασφάλεια.
1: Καλή προσπάθεια ήταν, Νάνση.
0: Για ασφάλεια, καλό είναι που τραβήχτηκε, γιατί έχει
2: βγει να έχουμε θέμα.
0: Νάνση, ευχαριστούμε. Καλημέρα, κορίτσια. Γεια σου, Νανσάρα, γεια σου. Έχουμε για.
6: Ναυάγια.
1: Καλημέρα.
0: Α, είστε πολύ. Έλα, καλώ τον, ε.
6: Τι κάνετε?
0: Έλα, καλά. Ρε, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Εδώ είμαι ρε παιδί μου.
1: Ο Κατερινάκης.
0: Ο Κατερινάκης.
1: Έτσι τον λέμε. Καλώς τον, έχει πει επικό ποίημα γι' αυτό.
0: Για πάμε για ποίημα με πίτα.
6: Να πάρω λίγο και φωνή Ηλία.
0: Ναι, πάρα το.
6: Από το σπίτι πέρασα και σου φέρα τα ψάρια. Για να με ευχαριστήσεις κέρασες σαρδέλες με παπάγια.
0: Μπράβο.
6: Ποιο σου μάθε Μαρία εσένα τέτοιου συνδυασμού? Το κοκορέτσι δεν ταιριάζει με σοκολάτα μου. Ούτε και μαγιονέζα βάζω στις φακές σαν τον τρελοφορτούνι. Σε λίγο θα μου φτιάξεις πίτα με παγωτό μπαρμπούνι. Σαν το σωτήρι κοντιζά μου το έπαιξες κινέζα. Μα στο σουβλάκι ξέρω ότι βάζεις σαλάτα ουγγαρέζα.
0: Μακράν.
1: Η ανατροπή στο φινάλε.
0: Το σήκωσε. Συμφωνούμε όλοι, έτσι. Συγχαρητήρια.
1: Καταπληκτικός. Και πλέον παίζεις για τη φανέλα, παίζεις για τη δόξα, δεν ξέρω.
0: Μην πας και στο Αγκαμάο τώρα για βάζεις τίποτα μαγιονέζες με στο ράμεν.
1: Ουγγαρέζα να βάλει.
0: Ουγγαρέζα να βάλει. Καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε, ευχαριστούμε. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο Παρασκευιάτικο.
7: κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Η Στέλλα η καλή που θα είναι με το Θοδωρή το φέρει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ρυθμό 49 και πρώην.
2: Σε αρέσει αυτό το σχήμα.
0: Μ' αρέσει πολύ, γιατί το Θοδωρή τον πάω πολύ και θεωρώ ότι δικαιώνεται και το αξίζει. Αυτά. Να πείτε και για το Μασούτ τώρα.
1: Να πούμε και για το Μασούτ δύο πράγματα. Για τα νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη που αγαπάμε. Γνώρισε τι σειρέ Mr. Grand και Special Selection με επιλεγμένε πρώτε ύλε, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μάλιστα, υπάρχουν από αλατικά μέχρι και spreads από 100% φρούτα μέχρι high protein προϊόντα χωρίς ζάχαρη σε αυτά. 50 χρόνια Μασούτης, ποικιλία και τιμές που συμφέρουν.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από τη θεραπεία τους, την αμοκάθαρσή τους. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καπεταναίους, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους ταρίφες. Ναύπηγο επισκευαστική ζώνη πέραματος, λαχαναγορά του Ρέντι, βαρβάκιο αγορά και στην Ιχθυόσκαλα.
1: Καλημέρα στους τοπογράφους, στους επιμελητές μουσείου, μουσιολόγους, σκηνογράφους, υποτιτλιστές και λογοθεραπευτές.
3: Καλημέρα στους τουρίστες που έχετε έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα, στους ζωγράφους, στους χορευτές, στους σεφ, στους ζαχαροπλάστες, στους αρτοποιούς, στους ταξιτζίδες.
0: Στους ζωγράφους την περιοχή, Βαριμπόμπη, καλημέρα. Στο Κολονάκι, καλημέρα στις Κουκουβάουνες, καλημέρα και στις Τζιφιές.
1: Και στα Πετράλωνα, ρε.
0: Ήταν η βουλιαγμένη εκπομπή. Σιγά σιγά αναδυόμαστε και σας αφήνουμε στην προβλήτα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αβαλίδου
2: και τον Δημήτρη Καρέζο.
0: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, στο στήσιμο αυτής εδώ της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε πρωτόθως αύριο 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!

0: άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Το μπαλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
1: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο παγωτό.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου. Μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
15: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
16: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
17: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια.
14: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθή.

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου.

άβυσσος, μία σκέτη άβυσσος, μια η μεταστέρη σου, μία το μαχαίρι σου. Δώσε μου το χέρι σου και βγάλε τα σκοτάδια μου στο φως.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: επιτυχίες.
1: Κάνε μας τη χάρη και
2: τώρα το πιστέψανε. Έλα.
1: Έλα μπες.
2: Γετό, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν το

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
2: Nor Club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Αύρα συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito 5 λίτρα μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck 1810 γραμμάρια μόνο 10,60.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός συσκευασία 5 κιλών μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
2: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
20: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
21: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
20: Και... τουμπανό!
21: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
20: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
22: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
20: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
22: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
20: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: κόσμο σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μίλια Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Του όρκεστρα. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: μου παιδί, όνειρο παρά. Ρυθμός.
1: Αμέσως τώρα.
2: Ρυθμός.
3: Δε θέλεις να ξέρεις

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: τρελά. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 x 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Limburg. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
17: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
18: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό Κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410 81 581. Αγροτικό Κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410 67 677 ή στο 22410 033 33.
9: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψά.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
7: Σιφάκ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: He's from Greece.
7: The Giannis Katinaki Show.
8: Είναι φανταστικός.
9: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
10: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
11: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Το βλέπω και στον ύπνο μου.
12: Ανοίγω το ψυγείο.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και είμαστε πραγματικά η πιο κεφάτη παρέα, πιο τσαχπίνικη, πιο ζαβολιάρικη και η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσες να κάνεις για αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Και ήδη, παιδιά, στέλνετε μηνύματα, πότε προκάματε καλέ. 6937-949-949 το Viber μας, δεν πρόκαμα καν να το πω. Και έχουμε και σήμερα να περάσουμε συγκλονιστικά στο υπογράφο. Γιατί πρώτον, έχουμε τις επιτυχίες μας, κάθε μέρα τις έχουμε εδώ, τις ακούμε. Είπαμε επιτυχίες να φάνε και κότε. Αλλά έχουμε και πολλά παιχνίδια και πολλές στήλες και πολλά πράγματα για σένα και να περάσει η ώρα σου πάρα πολύ όμορφα. Πρώτον, έχουμε την πολύ αγαπημένη, λατρεμένη, τολμώ να πω πια, Σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ συνεχίζω να ζητάω αύξηση γιατί έχουν ακούσει αυτά και με μένα πάρα πολλά. Και μετά παίρνεις και το δώρο σου για να είσαι ευχαριστημένος. Επιπροσθέτως, έτσι, αυτά είναι τα ελληνικά τα ωραία. Επιπροσθέτως, έχουμε και το δίλημα του Γιάννη, βεβαίως, εδώ που καθημερινά σοβαρά διλήμματα τίθενται επιτάπητο στον αέρα του ρυθμού 949. Και εννοείται έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, που εσύ μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο και το δικό σου καημό, και εγώ τα λύνω live στον αέρα του ρυθμού 949. Τι άλλο θέλεις? Και θέματα θα έχω και τα νέα μου θα σου πω, και πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα αυτή η εκπομπή. Μείνε μαζί μου και δεν θα χάσεις. Και εγώ περνάω ευθύς αμέσως στον πολύ αγαπημένο Απόν, που θα μας κάνει μια ωραιότητα καντάδα. Οπότε πέφτουν οι τόνοι, γινόμαστε πιο ρομαντικοί. Λαλαλαλα, ο Απόν είναι εδώ. Ακολουθεί Θοδωρή Φέρη και μετά έρχομαι και πάλι.

0: Και εδώ κολλάει και το «Δεν είναι ονείρο, είναι αληθινό, μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ». Και τζάμπα ρεμίξ κάνω στο ρυθμό 949, γιατί εδώ είσαι και έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή και θα κάνουμε παρεούλα, Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, βεβαίως, μέχρι και τις 8 να περάσουμε ένα συγκλονιστικό απόγευμα. Και πριν περάσω στο δίλημα του Γιάννη, γιατί ήρθε αυτή η ώρα, αυτή η στιγμή της ημέρας, να δώσω πολλά πολλά φιλιά στα παιδιά μου, τα αγαπημένα που μου στέλνουν στο Viber. Έχω πρώτον, άντε φίλε μου λέει, άντε τελείωνα, δεν περνάει η ώρα στη δουλειά. Επιτέλους πήγε 5, Ηλίας Νάξος. Τα φιλιά μου στην Άξο που έχετε και πάρα πολύ ωραίες πατάτες, αν και παχαίνουνε, πέραν του κλείνει η παρένθεση. Και τα φιλιά μου και στο συνονόματο Γιάννη που μου λέει καλησπέρα στο Γιάννη από Ανόβερο. Και πάνω που πήγα να ρωτήσω πού είναι το Ανόβερο, με πρόκαμε τον αγράμματο, τον αμόρφωτο και μου λέει: Και για να ξέρεις, το Ανόβερο είναι πόλη στη Βόρεια Γερμανία, μην το ξεχνάς αυτό. Πάλι το ξέχασα. Τα φιλιά μου και στη Γερμανία, γιατί είμαστε πάντα international. Κλείνω παρένθεση, έδωσα τα φιλιά μου και ήρθε η ώρα για το ένα και μοναδικό δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι λοιπόν, είναι το δίλημα του Γιάννη με το Γιάννη Κατινάκη, με αυτό το υπέροχο χαλί που μου πηγαίνει πραγματικά κάθε μέρα πίσω στα 80's. Νιώθω ότι έχω μαλλί λάχανο και φοράω βάτες. Και τώρα το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Όταν κάνεις μία νέα γνωριμία, γκομενική πάντα έτσι, τη γνωρίζεις κατευθείαν στους φίλους και την παρέα σου ή το κρατάς κρυφό σαν το γούρι του Λαλαούνι, το κρατάς φυλακτό? Λοιπόν, η δική μου γνώμη είναι η εξής και αυτή θα ακολουθήσεις. Εννοείται τον γνωρίζεις το πρώτο δευτερόλεπτο και θα σου πω γιατί. Γιατί τα γκομενικά στην αρχή σε παραμυθιάζουν. Είναι ο Έσωπος και ο Μενέλαος Λουντέμης. Αρχίζουν την ψεματούρα και γίνεται η μύτη τόση με το συμπάθειο από τα ψέματα. Οπότε έρχεται ο φίλος εκεί πέρα ως σαν οφθαλμίατρος και σου ανοίγει το μάτι, σου βγάζει και το λάφκωμα. Το γλάφκωμα άμα λάχει. Ενώ άμα σε πλευρίσει ο άλλος μόνος του, θα σου πουλήσει παραμύθα διανόητη και θα σε κάνει ό,τι θέλει, θα σε χειριστεί, θα σε πιάσουν τα νεύρα σου και θα λες: Για δεν είχα τους φίλους μου τότε να ακούω. Και μη σε πιάνουν οι ντροπές. Ναι, και με γνωρίζει την παρέα μου και που είναι κάτι περίεργο και φύγει. Άμα φύγει από την αρχή λόγω της παρέας, ήταν να φύγει ούτως ή άλλως. Πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι χου! Αυτά είχα να πω εγώ και ήμουν λίγο επιθετικός, τα έλεγε κανείς. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση πάλι της επιθετικότητας και πριν περάσω σε Πάνο κι Άμμο, νίκησες πάλι, θα μας τραγουδήσει, να δώσω τα φιλιά μου και στη Μαρία που μόλις μας έστειλε και στον Κωνσταντίνο που μου έκανε μια αναπάντητη κλίση. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Κωνσταντίνο μου, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, καταλαβαίνεις, έχω εκπομπή. Αν θες κάτι, στείλε μου μήνυμα. Καλησπέρα μου λέει. Λοιπόν, σταματάω, πάρα πολύ μίλησα και περνάω κατευθείαν σε Πάνο κι Άμμο. Νίκησες πάλι, ακολουθούν. Βασικά δεν θα σου πω. Να έχεις μία αγωνία για το τι ακολουθεί. Πάντως να είσαι σίγουρος ότι θα σε αρέσει πάρα πάρα πολύ.

0: Βεβαίως, αυτά είναι τα καψούρια του ρυθμού 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για να κάνουμε την πιο ωραία, την πιο ναζιάρικη και την πιο τσαχπίνικη παρεούλα. Και έχω πολλά μηνύματάκια. Έχω πρώτον τον Κωνσταντίνο που μου λέει: είμαι το Uber σου, έχω πάρει 4 φορές. 4, μπράβο Κωνσταντίνε. Λέει: μην πάει πουθενά αλλού ο νου σου. Το είπε πριν το πω, με ξέρει ο Κωνσταντίνο. Τα φιλιά μου, Κωνσταντίνε μου, και σήμερα πραγματικά με έχουν στενοχωρήσει τα ταξί. Έχω δεινοπαθήσει. Τσαπίζω 10 λεπτά να βρω 15-20 μισή ονειότητα. Παιδιά, το Γιαννάκη σας που δίνει κάθε μέρα 3 νεφρά σε ταξί, να τον αγαπάτε. Πέραν του, του κλείνει η παρένθεση. Και θέλω να σου πω ότι σε λίγο έχουμε την παιχνιδάρα μα στη σκάλα του Μιλάνου. Βεβαίω, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδά όπω μπορεί και εγώ σαν Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949, σε κρίνω και κρίνω αν θα πάρεις το δώρο σου που και σήμερα είναι ντερλίκωμα και πίτσα φαν. Και τώρα κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα, γιατί δεν με αφήνουν ησυχία και εμένα οι άνθρωποι του ρυθμού, το καταλαβαίνουν αυτό. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, μόλις 21, κρίμα να φύγω από έμφραγμα. Κάτι εδώ πέρα λέει πρέπει να το πατήσω για να παίξει. Δεν ξέρω και εγώ τι είναι, πάμε μαζί να τα ακούσουμε, δεν έχω ιδέα.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τέταρτο στοιχείο.
2: Για να μην απολυθείς τώρα, γιατί είμαι έτοιμη να φωνάξω τον υπεύθυνο.
0: Αυτό είναι κάποιο μήνυμα τη διευθύντριά μου. Ετοιμάζονται κάποιες απολύσεις να πάω στον ΟΑΕ, δεν καταλαβαίνω. Για να μην απολυθείς τώρα και έπαιξε σε λούπα 3 φορές υπεύθυνο. Γιατί εμένα μου έρχεται και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω, λέω εγώ τώρα. Ο απρόσμενος, παιδιά, επισκέπτης, αν δεν ξέρετε τι είναι, ντροπή γιατί δεν με παρακολουθείτε, είναι ένας καλεσμένος έκπληξη που έρχεται εδώ πέρα στο στούντιο του ρυθμού 949 και μου δίνουν στοιχεία για να καταλάβω ποιος είναι. Μήπως εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Το πρώτο στοιχείο είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Το δεύτερο, μια πέτρα που δεν την έχω καταλάβει, του Ρωμιού. Την πέτρα του Ρωμιού, που εγώ δεν την ήξερα τη συγκεκριμένη πέτρα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Το χθεσινό, το τρίτο, ήταν ένας γέροντας, ο Ποσειδώνας, και σήμερα είναι ένας υπεύθυνος. Βόηθαμε σε παρακαλώ, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και δεν μιλώ άλλο, δεν σε ζαλίζω, περνώ κατευθείαν σε Νίκο Κουρκούλη. Τόσα δειλινά, δώσε Νίκο μου, δώσε. Έλα, πάμε να ανέβουμε λίγο. Αυτό είναι.

0: έτσι. Ντουετάκι όμορφο με Πέτρια Κοβίδη και Γιάννη Κατινάκη, το γνωστό τραγουδιστή του ρυθμού 949. Είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα τα περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 8. Σε θέλω στην παρέα μου και τώρα. Τώρα σου έχω τη δική σου τη στιγμή γιατί κοντοζυγώνει η σκάλα του Μιλάνου, η παιχνιδάρα εδώ αυτής της εκπομπής που σε βγάζω στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα. 2-10-68-35-7-2-2. Καλείς τώρα. Πιάσε τηλεφωνάκι να σε βλέπω. Θα μου πεις δεν με βλέπεις. Νομίζεις ότι δεν σε βλέπω. Όλα τα καταλαβαίνω. Πιάσε τηλεφωνάκι και γράψε 2-10-68-35-7-2-2. Με καλείς, βγαίνεις, τραγουδάς. Δύο νικητές έχω και σήμερα. Και παίρνεις δωράρα από Pizza Fan να φας να ντερλικώσεις. Και όσο με καλείς για να δω τι γίνεται. Κάτι γίνεται, αλλά θέλω και άλλους παιδιά. Μη σέρνεστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είμαι και γλυκός. Εγώ να ενημερώσω και να δώσω βασικά μία συμβουλή πριν ξεκινήσει τις αγορές σου για το back to school. Μην πετάξεις σε καμία περίπτωση την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί, θα σου πω αμέσως. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Ούτως ή άλλως τα αγόρεσες και στυλό και μολύβια και μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Οπότε τι κάνεις, τα αγοράζεις, κρατάς την απόδειξη και την ανεβάζεις στο www.bigbacktoschool.gr. Για να δω τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Κάτι έχουμε, αλλά θέλω κι άλλα παιδιά. Δώρο σας δίνω. 2-10-68-35-7-2-2. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μήπως ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου για να τα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Τώρα στην κίνηση, τώρα στην ταλέπα, τώρα στη ζέστη, γιατί δεν λέει να πέσει ρημάδο, θερμοκρασία, να μπει λίγο χειμώνας. Εγώ ακόμη βάζω air conditioner, να ξέρεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα μπει Φλεβάρης και θα λέμε σκάω Παναγία μου, είμαστε λίμνη τα κανίγκα. Λοιπόν, κλείνε όμως από αυτή την παρένθεση, γιατί έχω να σου πω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε, ήρθε η στιγμή να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα αν κρίνω ότι καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας. Δηλαδή, αν καταφέρεις να τραγουδήσεις επαρκώς. Δύο νικητές έχω και σήμερα, δύο μάλλον διαγωνιζόμενους, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Επειδή είμαι και εγώ ένας κύριος, ξεκινάω με το κορίτσι και το καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Hello, girl. Α, τέλειο σήμα. Ναι.
1: Γεια.
0: Από Αετόπετρα καλείτε, επαρχία Δωδώνης.
1: Τηλεφωνώ από την Ποσειδώνο.
0: Δεν έχει σήμα στην Ποσειδώνος, καλό.
1: Έχει τώρα.
0: Τώρα ανάθεμα, τέλος πάντων, το βρούμε κάπως. Ποια είσαι, πώς σε λένε και τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω όλη κάθε.
0: Ο μάγος ο Χουντίνι να ήμουνα και ο Ντέιβιντ ο Κόπερφιλντ, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι λες. Πού είσαι και δεν έχει σήμα? Έλα!
1: Μη μου πείτε ότι δεν ακούγομαι.
0: Κάτσε να πέσουν πρώτα τα σήματα. Μπας και έρθει και το σήμα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε τώρα. Έλα!
1: Έλα!
0: Κάτι γίνεται τώρα. Πες μου κατευθείαν. Ωραία. Τι θα μου τραγουδήσεις πριν ξαναχαθεί το σήμα, γιατί εγχώνομαι.
1: Θα σου τραγουδήσω αυτό που τραγουδάει όλη η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Ανήκω σε μέρες.
0: Για τραγούδα μου να δούμε.
1: Είπα το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω, κουδούνια πάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κάνω, ένα χρεώνω και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω σε μένα.
0: Φίλοι μου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακούω πάρα πολύ διακεκομένα, δεν σε ακούω.
1: Αχ, λυπάμαι πολύ.
0: Συγγνώμη, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο και μόνο που επέλεξες τον πολύ αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, έχεις κερδίσει. Έχεις κερδίσει μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, θα πω.
0: Δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής από την Pizza Fan είναι δικές σου.
1: Σούπερ, δεν πάει το βράδυ.
0: Τα μισά ακούω πάλι. Λοιπόν, σε κλείνω και περνάω κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Φίλε μου αγαπημένε.
4: Ναι.
0: Εσένα σε ακούω καμπάνα. Αυτό είναι το καμπαναριό. Μα άκουγες πριν?
4: Βεβαίως.
0: Δεν ακουγόταν καλά οι φίλοι.
4: Είχε, κοίταξε, σε κάποια κομμάτια ακουγόταν, σε κάποια άλλα διακοπές.
0: Είχε πάρει λίγο σασί. Ποιος είσαι εσύ?
4: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός. Πάρα πολύ ωραία.
4: Που λέει μην τα τρως.
0: Δεν τα τρώω αυτά που λέει ο Γιώργηδες, να ξέρεις. Έχει καεί γούνα μου.
4: Μπορεί να σου έχει τύχει, δεν ξέρεις τι γίνεται κάποια φορά.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τραγουδισταρά μου, Γιώργο μου, τι θα μου πεις?
4: Από Διονυσίου.
0: Ω, μου το βάρινες, τέλεια, μ' αρέσεις, αντρικός.
4: Καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μόνο και λογικός.
0: Μου τα αφιερώνεις?
4: Φυσικά.
0: Δώσ' το.
4: Πάμε. Έταξε τα σκεπάσματα και φορέσα ό,τι βρήκα. Και μες στη νύχτα σαν τρελός, τις παράδεκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου που με πας.
0: Πόνεσαι αυτό.
4: Μου λες εκείνη π' αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελός.
0: Ναι.
4: Παρά μονάχος μου
0: και, τι?
4: Και λογικός.
0: Τέλος. Τέλος μου τα πιάνετε όλοι και από τα κουπλέ. Όλοι από τα κουπλέ για να με διαλύετε. Να σου πω όμως κάτι. Είχες συναίσθημα, είχες ψυχή. Ήσουν έτσι παραδοσιακός, θα λέγε κανείς, τη Δόμνα Σαμίου. Και για να δούμε πώς τα πήγες. Ανέβηκες στη σκάλα του Μιλάνου.
4: Μακάρι. Μακάρι.
0: Έτσι ήταν η χαρά του. Τέλεια. Τι να κάνω, είμαι ο Γιάννερος, ο δικός σας, ο Άι Βασίλης με μπικίνι, γιατί ακόμα έχει ζέστη. Η δώρα σας δίνω σε κάθε εποχή, γιατί θέλω να είστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι.
4: Η ψυχή του ρυθμού είσαι.
0: Αυτό ξαναπέστο.
4: Το ξαναλέω, η ψυχή τουρισμού είσαι.
0: Μπράβο, αυτά είναι τα σωστά λόγια, τα πρόστιχα. Κέρδισες λοιπόν και εσύ δύο πίτσες Bianca al Foro της επιλογής σου από την Pizza Fan να φας, να ντερλικώσεις, να ευχαριστηθείς.
4: Ναι, ναι.
0: Και πολλά πολλά φιλάκια.
4: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
0: Γεια σου αγαπημένε μου Γιώργο, και εγώ πριν. Α, πήγα να μου πει πάλι για, γεια σου, γεια σου. Και πριν περάσω σε Χρήστο Μενιδιάδη, δεν είμαι και εγώ καλά. Θέλω να σου πω ότι η αγαπημένη Pizza Fan έχει φτάσει στη Δραπετσόνα με 107ο κατάστημά της, που έκανε εγγένεια 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, και έφερε ένα κόσμο με συγκλονιστικές γεύσεις και πίτσες και μπέργκερ και ζυματικά και σαλάτες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Pizza Fan λοιπόν, για να έτσι. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τέλος, φύγαμε για Χρήστο Μενιδιάτη λοιπόν, και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ. Μένεις μαζί μου.

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
1: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml
9: Mobile. Μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
10: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
11: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
12: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
13: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
14: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
15: Τσιπούρα Φιλέτο, IQF, Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
16: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
19: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα.
3: Άντε,
2: της.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά.
4: Γεια μας. Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο στά μου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
4: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
11: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Peggy Zina και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου, ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε όχι μία, δύο ώρες παρακαλώ ακόμα να κάνουμε παρεούλα και έχουμε να κάνουμε και αυτές τις δύο ώρες πράγματα και θάματα. Γιατί τώρα το έχεις ανάγκη, γιατί το ξέρω. Τώρα η κίνηση είναι στα ύψη, τώρα σε έχουν πιάσει τα νεύρα σου και λες προχώρα ρε μπακλάμα να πάω σπίτι μου, τι θα γίνει, πόσα αυτοκίνητα πια και ο κυφισός. Αρχικά σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση, να τα πούμε και αυτά με τις αδιαμφισβήτητες, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς, γνώσεις μου για τους δρόμους και την κίνηση. Οπότε μένεις μαζί μου, σου έχω πάρα πολλά θέματα και κυρίως πάρα πολλές επιτυχίες για να μερακλώσεις, να ανεβάσεις το κέφι σου και να φύγουν τα νεύρα, να τους πεις φύγετε νεύρα, πηγαίνετε μακριά, γιατί εγώ ακούω επιτυχίες του ρυθμού 949 και έχω τα κέφι μου εξαιρετικά. Το κέφι μου στα ύψη. Όμως θέλω και από σένα τη δική σου την παρέα, έτσι. Γιατί μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις, χόρευε. Θέλω μηνυματάκια πολλά στο Viber μας 6937 949 949. Σε λίγο φυσικά θα μου στείλεις και το δικό σου τον πόνο, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως, που θα λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 τα προβλήματά σου. Και σταματάω να μιλάω γιατί περιμένει ο Νικόλας. Ο Νικόλας Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Αφιέρωσε εκεί πέρα που χρειάζεται σε κάποιο ένοχο κορμί που γνωρίζεις και σε λίγο θα με πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Μιλάνο. Παναγιά μου και Χριστέ μου, και αεροπλάνα και κρίση πανικού. Δεν τα θέλω καθόλου τα αεροπλάνα. Θέλω όμως πάρα πολύ την Ελένη Φουρέιρα και τις επιτυχίες που ακούμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου να περάσουμε ένα απόγευμα μούρλια. Και τώρα θα μου πεις, Γιάννη, πώς γίνεται να είναι μούρλια όταν είμαι κολλημένος στους δρόμους εδώ και 3,5 ώρες. Και έρχομαι λοιπόν να σε ενημερώσω για το τι συμβαίνει σε αυτούς τους καυτούς δρόμους της Αθήνας ευθύς αμέσως. Και κοιτάω το χάρτη, τον κοιτάω και με πιάνει τρόμος. Μη σου πω, βγάζω και κρυθαράκι και βλέπω, Παναγιά μου, μια κοκκινίλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πότε γίναμε Μανχάταν? Ξεκινάω από τον πολύ αγαπημένο, όχι, not, πολύ μισημένο Κηφισό, ο οποίος και σήμερα αποφάσισε να παίξει με τα νεύρα μας και να μην μας κάνει να γυρίσουμε ποτέ στο σπίτι μας. Σου λέει, βιαζόσουν σήμερα, ήσουν ακουρασμένο, σου σπάσαν τα νεύρα στη δουλειά. 2056 θα φτάσει σπίτι σου. Παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα, κάτσε να υπολογίζω πάλι αυτοκίνητα, πώς τον βλέπω. 3.000, 4.000 αυτοκίνητα ανά τετραγωνικό. Τα πράγματα είναι απέσια, όπως και στην Κηφισίας. Αυτό το κι στους δρόμους δεν είναι γούρικο. Κηφισός, Κηφισίας, πάντα κίνηση θα έχει. Πες το αλλιώς, πες το αμερσούδα, μπας και αλλάξει το γούρι μας. Και ο Κηφισίας, παιδιά, κιτρινίλα, κοκκινίλα και το κέντρο εκεί πέρα, Παναγιά μου και Χριστέ μου, καρφίτσα δεν πέφτει. Ωστόσο, όχι, και η Αττική Οδός χάλια είναι, παιδιά. Θα μου πεις, Γιάννη, πού δεν είναι χάλια, πού να πάω? Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τα νεόκτιστα, ας πούμε, Φερρυπίν παραδείγματος χάριν, είναι άδεια. Πήγαινε στα νεόκτιστα να πάρεις μια ανάσα, ρε παιδάκι μου. Τίποτα, παιδιά, θα ενημερώσουμε και σε λίγο. Κουράγιο, ξέρω πάρα πολύ καλά τα νεύρα της κινήσεως, ότι είναι απάλευτα, ειδικά όταν έχεις αργήσει και λες, τώρα πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Γιατί πρόσεξε, φταίς που έχεις αργήσει κι εσύ, αλλά με την κίνηση τα βάζεις. Τα ίδια κάνω κι εγώ. Λοιπόν, κουράγιο, κουράδιο επίσης, και περνάω σε Αντώνη Ρέμο, μια αναπνοή έτσι για να απαλύνουμε τον πόνο μας. Έτσι ρομαντικά και όμορφα ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες. Και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω κι εγώ, έρμος, τι να κάνεις κι εσύ που είσαι κολλημένο στην κίνηση, έτσι. Όπου και να είσαι όμως, μαζί πορευόμαθε κι εσύ. Πορευόμεθα, βεβαίως, δεν είμαι και παπινιώτης, κατάλαβες τώρα. Κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου και θα σου πω νέα από όλο τον κόσμο, βεβαίως. Βαθιά infotainment η εκπομπή αυτή, διότι διαβάζω, παιδιά μου, ότι στην Ιαπωνία, τη μακρινή Ιαπωνία, έχουν, λέει, βρει μία συσκευή η οποία καταγράφει τα όνειρά σου. Τρόμος! Για να τα βλέπεις μετά σαν ταινία. Προτιμώ να δω το The Nun, την Καλόγρια, την Τρομακτικιά, τη Δυσίωνη και τη Σαμάρα. Λιγότερο τρόμο θα μου προκαλέσουνε. Διότι εμένα τα όνειρά μου, παιδιά, είναι παρανοϊκά. Μπορεί να δω ότι είμαι με μία αρκούδα στη Νέα Γουινέα και πίνουμε τσάι, και ξαφνικά βρίσκομαι κάπου στο Μανχάταν και τα πίνω με τη Μαντόνα και τη Lady Gaga. Είναι μια παράνοια τα όνειρά μου. Ειδικά επειδή. Α, οι φίλοι που παίρνετε, παιδιά, μελατονίνη, θα με καταλάβετε. Ούτως ή άλλως είχαν ένα κουλασιόν τα όνειρά μου. Αλλά από όταν ξεκίνησα να παίρνω μελατονίνη, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα. Και λέω, μη κελολένομαι. Δεν θέλω τα όνειρά μου. Και αυτό που λένε και οι άλλοι, ότι μπορεί, λέει, τα όνειρα να είναι, λέει, η ζωή σου ένα παράλληλο σύμπαν. Τι απέσια περνάω στο παράλληλο σύμπαν. Δεν θέλω να κάτσω σε αυτό το σύμπαν που με τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Αυτά είχα εγώ να πω. Όποιο θέλει να βλέπει τα όνειρά του, παρανοϊκό, τον θεωρώ και αυτό. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζει. Δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, παιδιά, δεν μπορεί να μιλήσει.

0: Βεβαίως. Να μείνεις εδώ, να μείνεις εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ σε προσέχουμε, εδώ σε αγαπάμε, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ ακούς και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8 και εδώ θα τα περάσεις εξαιρετικά, εγώ στο εγγυώμαι. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και θέλω να σου πω κάτι λίγο πιο σοβαρό, να σοβαρίνω και να βαρύνω. Γιατί ξέρεις τι παρατηρώ, ότι πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από πολλά χρόνια. Παλιά ταμιακοί, παλιές διαφορετικές συσκευές, διαδικασία που καθυστερεί την εξυπηρέτηση και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν επειδή όλα περνάνε πλέον στην ψηφιακή εποχή. Αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι έτσι πιο απλό και πιο σύγχρονο να διευκολυνθούν. Εκεί έρχεται λοιπόν το IS1 Go Retail της Entersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ ακόμα και offline. Βεβαίως, ήμουν πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ ενημερωτικός. Πραγματικά φόραγα νοερό ταγέρ. Οπότε τώρα ξανά ελαφραίνω και σου λέω ότι περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι. Αλλά εσύ θέλω να με περιμένεις, γιατί σε λίγο σου έχω πολλά και ωραία και τσαχπίνικα και μερακλείδικα μαλάχη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάρα σε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με τα μορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδάκια μου, και καλώς ήρθατε και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Πεμπτούλα σήμερα και το περνάμε μαζί και αυτό το απόγευμα, πάντα στο ρυθμό 949, με Γιάννη Κατινάκη στο τιμόνι και περιμένοντάς σε βεβαίως κάτω από τις φτερούγες μου να κουρνιάσεις με ανοιχτές αγκάλες. Έγινε λίγο γλίτσας, ίσως και να έγινε. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου και θέλω να σου πω ότι μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου και περιμένω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στο Viber μας 6937 949 949. Και διάβαζα, παιδιά μου, ότι μετά από 30 χρόνια η φίλη και συνάδελφος Νίτσα, από το Μαντονίτσα βεβαίως, τα έχουμε ξανατραγουδήσει, Every little thing that you say or do a hang up, θα ανοίξει ξανά τα VMA, και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά πιο πολύ χαίρομαι γιατί έμαθα ότι η Μαντζάνα, με αυτή την προφορά, η Μαντζάνα πιθανότατα θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Όχι για να φάει τζίγερο σαρμάτωρο και ακολουθεί το κεφτέ που την είχε πιάσει η διάρκεια και να πάει στην Πάτμο. Όχι. Τώρα λέει έρχεται για tour και θα πάω, παιδιά μου. Θα μου πει, δεν με νοιάζει, Γιάννη. Θα σου το πω. Δεν με νοιάζει. Θέλετε, εγώ κάπου να τα μοιραστώ. Θα πάω, γιατί όταν είχε έρθει το 2008, εγώ ήμουν οριακά γέννητο και λέω, δεν θα ξανάρθει, Μωρή Μαντώνα, δεν θα ξανάρθει. Να λοιπόν που ήρθε η στιγμή και θα πάω να τη χαρώ. Εντάξει, σταματάω την μπάρλα και περνάω κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρη, λοιπόν. Είπε, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο επιστρέφω με πάρα πολλά θέματα. Το δικαστήριο του Γιάννη, πολλές επιτυχίες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: απόγευμα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και ανεβάζουμε το κέφι και κάνουμε και την πιο ωραία παρέα για τρεις ολάκερες ώρες μέχρι και τις 8. Τις δύσκολες ώρες της κινήσεως με Γιάννη Κατηράκη που σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ χαρά. Και λέμε επίσης νέα πραγματικά ενημέρωσης, γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι βαθιά infotainment η εκπομπή αυτή. Και άκου τώρα τι συμβαίνει στη μακρινή Αμέρικα. Hello to America, γιατί μας ακούνε και από εκεί, μάλλον και ελπίζω. Οι Αμερικάνοι λοιπόν, λέει, φτιάχνουν εστιατόρια μόνο για ενήλικες για να αποφεύγουν, λέει, τις φωνές των παιδιών. Και θα μου πεις τώρα εσύ, Γιάννη, συμφωνείς? Και θα σου πω, συμφωνώ. Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Συμφωνώ και δεν κατηγορώ κανένα παιδάκι. Είτε μου είχε τύχει παιδιά πρόσφατα, θα σας πω. Είχα πάει να πιω ένα μποποτό, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, μία σουμάδα, ένα τήλιο, ένα βράδυ που είχα μία μέρα αδιανόητη. Είχα ανέβει Γολγοθά και τα νεύρα σμπαράλια. Η Lady Gaga να ερχόταν, θα της έλεγα, άσε χτύρι, μαντάμ κι εσύ. Για τέτοια νεύρα μιλάμε. Και κάθομαι να πιω το τήλιο και κάνω, αχ, επιτέλους ησυχία, μοναξιά. Τι ήθελα και το πα, προϊόντα κένωση στο στόμα μου. Αρχίζει ένα παιδάκι. Μπα, η μπάλα και τρέχει και κλωτσοπηδάει και τρέχει από εδώ και τρέχει από εκεί και τρέχει γύρω μου, γύρω-γύρω όλη στη μέση ο Γιαννάκης με τα νεύρα. Θα μου πεις, το παιδί φταίει? Όχι, δεν φταίει το παιδί. Φταίνει οι γονείς που δεν μπορούν να πούνε ένα Δημητράκι, Κωστάκι, έλα λίγο, ας τον κύριο να ηρεμήσει, δεν τον βλέπεις, είναι διαλυμένος πια, δεν αντέχει, τα νεύρα του είναι κρόσια. Τέλος πάντων. Τα εστιατόρια όμως αυτά ήταν, μπορεί και εγώ να τα επισκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αν γίνει και στην Ελλάδα. Θα ήμουν εκεί πέρα, θα μόνας μόνιμος. Θα είχα πάρει και μετοχές, μη σου πω. Στείλε μου και εσύ τη γνώμη.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
8: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
12: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
11: Ροδίον τι?
12: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
11: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
12: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
11: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
13: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
14: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργεια.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
1: τα καλύτερα
0: Σιφάκ.
1: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Δρόμο μου εγώ, μαζί σου παρέω.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και αυτές τις δύσκολες ώρες της κινήσεως σου κάνω παρέα. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου με το The Γιάννης Κατινάκης Show. Τρεις ολάκερες ώρες να σε χορτάσω και να με χορτάσεις και φυσικά να μοιραστούμε και τα νεύρα και τον πόνο και τον καημό και τον τέρτη μας. Και αυτή είναι η ώρα βεβαίως, γιατί σε λίγο έχουμε τη νέα στήλη που. Τη νέα δηλαδή, την έχεις μάθει πια. Το δικαστήριο του Γιάννη που λύνω σε ζωντανό χρόνο live στον αέρα του ρυθμού το δικό σου πρόβλημα. Οπότε. Τώρα είναι η ώρα να μου το στείλεις στο Viber μας 6937-949-949. Ό,τι πρόβλημα και αν είναι αυτό. Εργασιακό, το λύνω. Γκομενικό, το λύνω. Φιλικό, το λύνω. Θα μου πεις, τόση μεγάλη εμπειρία έχεις βρε Γιάννη. Ναι, τόση μεγάλη έχω εμπειρία βεβαίως. Περιμένω λοιπόν το πρόβλημά σου, αλλά μέχρι τότε να βάλουμε και λίγη καψούρα, γιατί μια ανάσα Θοδωρίδου βοηθά να θυμηθείς τον πόνο σου. Οπότε δυναμώνεις την ένταση και έρχεται φορτηγό με Νατασάρα, γιατί πάντα στο ρυθμό σου έχουμε τα καλύτερα.

0: Μαργαρίτα Μαργαρό. Πώς το λέει, η Μαργαρίτα Μαργαρό, τραγούδι στο Σαρονικό. Αν λέει αυτό και τελεομπουρούχε. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Απολαύσαμε τον ένα, τον μοναδικό, τον πολύ αγαπημένο Χρήστο Μάστορα, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και μέχρι και τι 8 θα με έχει την παρεούλα σου, Γιάννη Κατινάκη. Έτοιμο εισαγγελέα παραρείο πάγο να λύσω τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό στον αέρα του ρυθμού 949. Γιατί ναι, ήρθε η στιγμή για το πολύ αγαπημένο δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πολύ αγαπημένοι μου φίλοι. Γιάννης Κατινάκης, αεροπαγίτης, έτοιμος να λύσει το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό, το δικό σου ντέρτι, θα έλεγε κανείς. Και έχω σήμερα φλέγον πρόβλημα. Έχω φίλοι που κάπως ταυτίζομαι και θα καταλάβεις γιατί. Γεια σου, Γιάννη, μου λέει. Έχω ένα μεγάλο θέμα με τους γειτόνους μου. Κάθε βράδυ, λέει, την ώρα που θέλω να κοιμηθώ, εκείνοι ερωτοτροπούν. Τι να κάνουνε βραδιάτικα οι άνθρωποι, να πλέκουνε και ντύματα, γύρω με το τσιμπούκι? Όχι, ερωτοτροπούν και πολύ καλά κάνουνε. Δεν με πειράζει, λέει, αυτό όμως. Με πειράζει ότι φωνάζουν πάρα πολύ και δεν μπορώ να κινηθώ. Μούσια είναι αυτά. Άσε, λέει, που τους ακούω και θυμάμαι πόσους μήνες είμαι και εγώ μόνη μου. Τώρα μιλάς αληθινά, αγαπητή μου. Τώρα μιλάς αληθινά. Γιατί λες εσύ, είμαι μαγκούφα πόσο? 4-5-15 μήνες. Έχουν πάρει το βρακί αράχνες στο εσόρφο, το έχουν πάρει στο πατάρι. Ακούω δίπλα τη συμφωνική τυπάλδου, Μανολίδου Μαέστρος. Αουά. Και λες, τι ακάω τώρα? Θυμάμαι τη μαγκουφιά μου. Έχει απόλυτο δίκιο και πραγματικά εκεί πέρα ίσως και εγώ να μην μπορώ να δώσω λύση. Έχω μία λύση βέβαια που μου έρχεται στο μυαλό. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα και να πεις: έχετε λίγο ζάχαρη, ψάχνετε παρέα? Αλλά θα μου πεις: δεν θα υπάρχει αξιοπρέπεια μετά. Δεν πειράζει. Κάλλιστο να περάσουμε καλά, να τύφλα να έχει αξιοπρέπεια. Εγώ σου λέω: χτύπα το κουδούνι και κόψε αντιδράσεις. Τώρα θα με κόψει και εμένα το σουρού πιθανότητα από λεπτό σε λεπτό. Οπότε, για όσο είμαι ακόμα μαζί σου, στείλε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. 6937-949-949. Και εγώ περνάω σε Διονύσης Χινά, να κατέβει με Τόνι. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

Βρες μου κι εσύ έναν άνθρωπο πόσο περνάει ο καιρός. Δεν θα το συγχαθώ και θα τον ερωτεύομαι. Αν τον βρεις, την Νικολούλη μάλλον, φέρ τον μου γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν αγαπημένος, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου στην παρέα σου για να τα περάσουμε και οι δύο εξαιρετικά. Και άκου τώρα, πριν είπα για ένα εστιατόριο στην Αμερική που λέει θα είναι μόνο για ενήλικες και τώρα σε πάω σε ένα άλλο εστιατόριο, πολύ πιο κουλό, στο Μιλάνο, που λέει τρώνε μέσα στο νερό, δηλαδή είναι μια πισίνα ρηχή, πόσο να είναι, μισό μέτρο, και έχουν βάλει καρέκλες στην πισίνα. Τα ποδάρια θα έχουν κάνει πάρτι ο Μίκητας, χώρες περίδα. Έχουν βάλει τις καρέκλες λοιπόν εκεί πέρα, και δεν σταματάει εκεί πέρα το κουλό, διότι όσο λέει τρώνε οι άνθρωποι τον τσιγερό σαρμά, είναι λέει και κάτι γοργόνες δίπλα και κολυμπούνε. Λοιπόν, εγώ θα πω, συγκεντρωθείτε. Το φαγητό είναι μια ανάγκη φυσική του ανθρώπου για να μην πεθάνει. Μην το κάνουμε τόσο περίπλοκο. Πήγαινε φάκι φέρα το χολοκύθι σου και άσε μας ήσυχους. Να βάλουμε νερό, πισίνα, μια μαρίδα, μια γοργόνα να κολυμπάει, ένα δράκο, να χαιρετήσουμε τον ήλιο. Όχι! Φαρμάκωσε να πάμε σπίτι μας. Εγώ επίσης δεν θέλω να τρώω και μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που λένε πάμε για ένα φαγητό ή που σου λέει και τον κομμενάκι, πάμε να φάμε μαζί και μετά να τα μελτέμια χαμός, να βάλω τα μεταξωτάκια να φυσάει. Όχι. Θέλω να τρώω μονάχος μου, στην ησυχία του σπιτιού μου, να πάρω τη γυρούγκα μου, την πατατούγκα μου, να τρέχει η σος, να κάνω μπάνιο με τη σος, να πασαλίφω με τη σος. Δεν μπορώ να τρώω κυριλάτα. Θα μου πεις, εδώ πέρα δεν είναι κυριλάτα, εδώ πέρα είναι τρώνε μέσα στο νερό. Πέραν τούτου, αν μόνο καρχαρίες μπορεί να φάμε στο νερό, μπορώ να πω εγώ. Και τελειώνω εδώ. Περιμένω και τη δική σου άποψη στο Viber μας 6937, με ένα ζάκι στο λέω, 949-949. Και περνάω σε έναν και μοναδικό. Όχι, σε μία και μοναδική, παιδιά. Συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Περνάει η ώρα και τα χάνω. Σε μία και μοναδική εταιρεία Ελληνίδων. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: κινήσεις στο αμάξι, Shell, δεν θα έρθεις πουθενά, γιατί με τέτοια κίνηση δεν κουνιέται φίλο, δεν ανοίγει ρουθούνη. Κουράγιο, αγαπημένε μου φίλε, κουράγιο, θα περάσει και αυτό. Πέμπτη είναι, θα έρθει Παρασκευή και μετά γλεντοκόπη, Σαββατοκύριακο. Έξοδη, φλερτ, μετά μόνο σπίτι βέβαια πάλι, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Ή και κατευθείαν σπίτι, σκέψου το κι αυτό, γιατί αν είσαι στη φάση που βγαίνεις κάθε σου κου σε κλαμπ, τι νόημα έχει. Είναι, σε πατάω με πατάς, σε πατάω με πατάς. Κάνεις το ποτό, πίνεις το ποτό και είσαι σαν να είσαι στο αστικό στο 405. Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Πας να παραγγείλεις στον μπάρμαν ένα τζιν σόδα. Σου λέει τι, ένα τζιν σόδα. Τι, ένα τζιν σόδα, αδερφέ μου. Θα πάθω φαρυγγίτιδα για να πάω και ένα ποτό. Οπότε, κάτσε σπίτι σου, θα έλεγα εγώ το σουκού. Πάρε ένα φας με ωραία παρέα, ηρεμία, ησυχία. Και επικουρική σύνταξη επίσης, έτσι. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση με αυτά, γιατί θέλω να σου πω βασικά, όχι καθόλου δεν κλείνει η παρένθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σχετικό. Γιατί άμα κάτσεις σπίτι το σουκού, τι πιο ωραίο από το να διαβάσεις ή να ακούσεις ένα βιβλίο. Γιατί αν βαριέσαι να διαβάζεις και είσαι σαν εμένα, κοπρόσκυλο, έρχεται η Jukebox και σου λέει, τώρα απλά θα το ακούς το βιβλίο και θα περνάς εξαιρετικά. Και τρέχει και προσφοράρα βεβαίως, με 50% έκπτωση από 9,99 μόνο 4,99 το μήνα. Το αφεντικό τρελάθηκε, μπαίνεις jukebox.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι ίσα που για να σου λείψω, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δάνεισέ με. A few
2: moments later. Καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, σας μω πα.
4: Σας το πα.
3: Άντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος. Ευλογείτε.
4: Α, καλημέρα. Την ευχή σας.
3: Αμαρτωλή και εσύ, Βασίλειε. Και εσύ, Αθηνά, και εσύ, Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις.
4: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Μη μου βάζεις τα αργυρό.
4: Όχι, γιατί.
3: Τι θα πάρετε,
2: συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάκι μου.
2: Παπούλι.
3: Θα πάρετε και το πετραχύλι.
2: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχύλι. Τραγούδι τη Ρία.

0: ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα deck. G-PAL, Street Outdoors, Queen G. 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στα γνωστά, τα ωραία, τα μερακλείδικα. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και για λίγο, λίγο ακόμα Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Αυτό το αποβραδό, από μεσήμερο, πώς λέγεται αυτή η ώρα. Τέλος πάντων, είναι 8 παρά και είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Περιμένω ωστόσο ακόμα τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937 949 949. Και επειδή πριν έλεγα για εξόδους, παιδιά, τι ήθελα να πω και το σκεφτόμουν. Ότι σε περίπτωση που σ' αρέσει και το έξω, αλλά λες κουράστηκα πια το σουκού, δεν μπορώ άλλο κόσμο, αγοραφοβία, έλα ο θάλασσα. Η Πέμπτη, ναι, σήμερα η Πέμπτη, για μένα είναι η πιο ωραία μέρα να βγεις και θα το αναλύσω ευθύς αμέσως. Διότι ούτε είναι να πεις αρχή της εβδομάδας που δεν έχεις το κουράγιο, έχεις μόνο το κουράδιο και λες πού να τρέχω τώρα τριτιάτικα. Είσαι δηλαδή και κοντά στο σουκού με ψυχολογία ωραία, χωρίς όμως τον κόσμο του σουκού. Κατάλαβες. Η Πέμπτη ήταν πάντα η αγαπημένη μου μέρα, οπότε σήμερα θα σου πω πλήσου, κυριότερο, στολίσου και βγες για ένα ποτάκι, ρε αδερφάκι μου, σου λέω εγώ. Αυτά είχα εγώ να πω και περνάω κατευθείαν σε Απόν για να μας κάνει μια ωραιότατη καντάδα. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθεί Νίκος Βέρτης και Αντώνης Ρέμος και σε λίγο σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες στην υπερεκπομπάρα μας. The Γιάννης Κατινάκης Show. Πολύ μετριόφρονη με θα έλεγε κανείς, όντως κανείς. Τώρα όμως, τώρα που σε παραδίδω. Σε παραδίδω στην κυρία, την ηλικιωμένη κυρία του ρυθμού 949, στην Έλενα Ντάντζελο, βεβαίως, που όπως έχω ξαναπεί, παρά την ηλικία της και τα 105 έτη ζωής της, καταφέρνει 8 με 11 να μένει ξύπνια με τα χάπια, το τήλιο της και ό,τι άλλο χρειάζεται, κάποιο κεντητό, και θα σου κάνει την πιο ωραία παρεούλα μέχρι και τις 11. Μη μου την εγκαταλείψεις την Έλενα, μείνε μαζί της και θα περάσετε εξαιρετικά. Εμείς αύριο Παρασκευούλα, εδώ θα είμαστε και πάλι, 5 ακριβώς, σε περιμένω στο ραντεβού μας και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
7: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
11: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
13: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
19: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
20: Παιδότοπος.
19: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
20: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
19: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
20: Κέντρο ξένων γλωσσών.
19: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
20: Μα πού είναι όλα αυτά?
19: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
20: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
19: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
21: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
22: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
23: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
3: της. Τα καλύτερα
2: της.
3: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας, 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,45. Κρις τόστι μοσταρένιο, 380 γραμμάρια, 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... ντουμπανό.
4: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

πως τα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω, και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Και άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Έφτασε η νύχτα που ποτέ δεν ξημερώνει. Το άδειο σου σώμα τσαλακώνω στο σεντόνι. Αέρας μες στα δάχτυλα η φυγή. Χωρίς μια εξήγηση, μια λέξη, ένα γεια σου.